0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Τραπετεύει από το πικρό μου στόμα. Ταξιδεύει, ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη όταν χαθεί το πάθος. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει, ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμο στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: πρόσωπο.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: σου αυτό.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα. 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
5: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
4: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.
1: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
27: Nova 931.
28: Μου έχεις

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: 931.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
2: Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο συννεφιασμένο, βροχερό, μουντό πρωινό μας σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εύχομαι, εννοείται, πρώτα απ' όλα να ανταπεξέλθουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και εσείς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε την πατρίδα μέσω διαδικτύου και εμείς που κατοικούμε στην πατρίδα και με τα ζητήματά μας ο καθένας και τα ειδικά και τα γενικότερα, και κυρίως αυτή η καταιγίδα εν πάση τόσο ότι αυτό το καιρικό σύστημα να περάσει με έναν τρόπο να αφήσει νερό μεν στους ταμιευτήρες αλλά μην κάνει καταστροφές. Καλή δύναμη λοιπόν αδέλφια Αθηναίες Αθηναίοι και της Ελλάδος. Αρχίζω με το συμπατριώτες, να με συγχωρείτε, αλλά απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στα αδέλφια της Αθήνας, διότι εσείς κινήσετε με έναν τρόπο εκεί στην πόλη σας, όποιο είναι το κυκλοφοριακό σας, αλλά εδώ το κυκλοφοριακό είναι μαύρη ταλαιπώρια, οπότε γι' αυτό και η ευχή για τους φίλους και τις φίλες του Λεκανοπεδίου που συνοστίζονται και σήμερα στους κεντρικούς και μη δρόμους της πόλης. Η ιστορία με την... Κοιτάξτε, η σημερινή εκπομπή δεν θα καταφέρω να ασχοληθώ πολύ με mail και μηνύματα, διότι έχει ένα ρυθμό λίγο αυτό που λέμε μαγκαζινέ. Αυτό είναι ότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους οι οποίοι θα αναφερθούν στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας του τελευταίου 24ωρου, 48ωρου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις τιμές των προϊόντων, αυτά που μας ενδιαφέρουν εννοώ, για τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Θα έχουμε τον Γιώργο Αλογοσκούφη για το θέμα των ομολόγων στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Διότι νομίζω ότι η ιστορία της Guilfoyle δεν είναι ευχάριστη πρώτα απ' όλα. Και δεν είναι ευχάριστη για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μας και για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση με την οποία, η οποία διοικεί τη χώρα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα η πρέσβης που ήρθε πριν από ένα χρόνο να φεύγει ένα χρόνο μετά και να φεύγει με έναν τρόπο που είναι επί της ουσίας διώξιμο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τώρα, το αν ήταν ικανή ή έκανε, δεν έκανε πράγματα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη αξιολόγηση. Αν υπάρχουν συμφέροντα που τις πρόχουν, είναι μια άλλη πλευρά. Αν υπάρχει αντιπαλότης μεταξύ Μπάρακα Αθήνας και συμφερόντων Τουρκίας και συμφερόντων Ελλάδη, άλλη παράμετρος. Η συμπεριφορά της, άλλη παράμετρος. Η αμερικανική δημοσιογραφία, η οποία είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο. Δηλαδή λέμε για αυτές τις αλλαγές που επέφερε ή τους αγωνίες και τους φόβους ότι πιθανώς η προεδρία Τραμπ να επέφερε πλήγματα στα δομικά χαρακτηριστικά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Να όμως που εκεί ο τύπος, και αναφέρομαι σε μια εφημερίδα του Ρόμπερτ Μέρντοκ, που επιμένει στις πληροφορίες και συνεχίζει να γράφει, αφορά ακόμη και στον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, βέβαια, να σας πω την ίδια, είναι μια απογοήτευση για το δεξιό κόσμο, έτσι για να τα λέμε όλα. Ξέρω, πάρα πολύ επενδύσατε πάνω του της δεξιάς παρατάξεως που είσαστε εδώ στη συντροφιά μας την πρωινή και είπατε να επιτέλους ήρθε ένας πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αποδεικνύεται πρόεδρας. Είναι άλλο το πρόεδρος και άλλο το πρόεδρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του και για την οικογένειά του. Συγγνώμη που θα το πω τώρα έτσι, όχι δεν θα το πω, γιατί θέλω να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου, τον πολύ νεαρό, τον φίλο Δημήτρη, και δεν θέλω να του βάζω κακές λέξεις, να ακούει από μένα κακές λέξεις. Καλέ μου Δημήτρη, καλό σχολείο σήμερα. Πάει σε παιδικό σταθμό ο φίλος Δημήτρης, ο πολύ πολύ νεαρός μας φίλος, και κάθε πρωί όταν μπαίνουν το πρωί με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο, λέει μπαμπά να ακούσουμε τον κύριο Άρη. Τώρα ο κύριος Άρης δεν μπορεί να λέει κακές λέξεις, οπότε Δημήτρη μου καλό σχολείο σήμερα, να είσαι καλά αγόρι μου, καλή πορεία να έχεις στη ζωή σου, υγιής, δυνατός και πώς το λένε, καλή πρόοδο. Λοιπόν, τι έλεγα, λοιπόν, ναι, για τους δεξιούς δεν βγήκε καλός πρόεδρος, για τη δεξιά αντίληψη από αυτό που λέμε τους ρεπουμπλικανούς με τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος είναι μάλλον ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του. Τώρα, το που εμπλέκεται, τι δεν εμπλέκεται η κυρία Guilfoyle να διερευνηθεί, προσωπικώς δεν γνωρίζω, αλλά λέω απλώς ότι, βρε παιδί μου, δεν βγάζει καλή εσάνς όλη αυτή η ιστορία. Κύριε φίλε, καλημέρα σας. Ορίστε εσείς τα εξειδικευμένα τώρα.
0: Καλημέρα, Άρη.
21: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρεσβευτικές θέσεις στον πλανήτη με τον αριθμό 196. Από αυτές, οι 104 είναι καλυμμένες και οι 92 έχουν παραμείνει χωρίς διορισμένο πρέσβη. Ο λόγος που δεν έχουν διοριστεί πρέσβεις στο σχεδόν 50% των πρεσβειών των Αμερικανικών, που δεν είναι μόνο σε χώρες, είναι και σε οργανισμούς, δηλαδή το 47% παραμένει κενό, είναι είτε γιατί έχουν προκύψει καθυστερήσεις στην γερουσία, στην αποδοχή δηλαδή που πρέπει να έχουν περνώντας από εκεί, όπως συνέβη και με την Guilfoyle που καθυστέρησε η άφηξή της κάποιες εβδομάδες λόγω του ότι οι Δημοκρατικοί είχαν μπλοκάρει όχι μόνο τη δική της υποψηφιότητα αλλά και άλλες για λόγους δικούς τους, είτε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν καλυμμένες όλες αυτές τις θέσεις, ότι μπορεί δηλαδή σε επίπεδο επιτετραμένου να γίνονται, να γίνεται η δουλειά, ή βέβαια γιατί από αυτούς που έχουν ήδη διοριστεί η πλειονότητα δεν είναι καν διπλωμάτες. Υπάρχει μία έτσι και αλλιώς αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με το διπλωματικό σώμα, δωρητές ας πούμε του κόμματος, φίλοι του Προέδρου, μπορούν να διορίζονται πρέσβεις.
21: Και ο κύριος Τούνης δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία?
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Και δεν αφορά αυτό, γι' αυτό μίλησα για πρακτική, για κοινή πρακτική να το πω καλύτερα, που δεν αφορά στον πρόεδρο Τραμπ.
21: Ναι.
0: Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Μόνο που στους προκατόχους του, οι θέσεις αυτές που καλύπτονταν από τους φίλους δωρητές ήταν λίγες. Και σίγουρα δεν ήταν οι περισσότερες. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, άρη να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, σε σχέση με την γραφειοκρατία και τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι παρακάμπτει τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι αγνοεί τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι δεν έχει πάει να συζητήσει σε επίπεδο Κογκρέσου ούτε αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, και ας πούμε ότι αυτό ήταν μια καταδρομική αποστολή η οποία πέτυχε απολύτως, αλλά ούτε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια δυσανεξία, για να το πω κομψά, του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τους θεσμούς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να το φέρουμε τώρα στα μέτρα των πρέσβεων, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύεται τη γραφειοκρατία, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει, της Ουάσιγκτον, αλλά και κυρίως γιατί θέλει να έχει ανθρώπους που είναι απόλυτα πιστοί σε αυτόν, όχι απαραίτητος απόλυτα ικανοί, να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, έχει αποφασίσει να διορίζει πρέσβεις οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Τραμπ με κάποιον τρόπο. Δηλαδή πρέσβεις οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μαζί του και έχουν και καλή πρόσβαση σε αυτόν. Τώρα, δεν θα σταθώ στο τι λέγεται από κακές ή ρεαλιστικές γλώσσες σε σχέση με το πώς συνδέονται αυτοί οι πρέσβεις με οικονομικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να έχουν κατάληξη στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το καλό στην περίπτωση ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πράγματι είχαν απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ καλό για τον Ρούμπιο και γενικότερα για το θεσμικό οικοδόμημα, γιατί αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές παρακάμπτουν το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, παρακάμπτουν όλες τις διαδικασίες και μιλούν απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και μάλιστα έχουμε ήδη έναν άλλο πρέσβη που παραμένει στη θέση του για την ώρα, και αναφέρομαι στον Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στη Τουρκία, να το κάνει αυτό συστηματικά. Συστηματικά δηλαδή να κινείται πέρα από τα διπλωματικά ιωθώτα και στο εσωτερικό της Τουρκίας, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά κυρίως σε σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που την χάνει να είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή,
21: τώρα βέβαια, ναι, σωστά.
0: Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί ότι ο Μπάρακ λειτουργεί ως ένας ιονί, μήνυ Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ναι. Εκμεταλλευόμενος, να το πούμε αυτό, ότι πάρα πολλές θέσεις σήμερα στη Μέση Ανατολή πρέσβεων, Άρη, παραμένουν κενές. Και είναι, αν το δει κανείς έτσι, από μια οπτική αποτελεσματικότητας, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ενώ μένεται μία κρίση, ας μην πούμε πόλεμο, στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους σχεδόν 6 μήνες, υπάρχουν πάρα πολλές.
21: Όχι, είναι πολεμική κρίση. Ναι. Είναι κρίση πολέμου. Είναι πολεμική κρίση. Πώς το κάνουμε? Δεν είναι μία κρίση οικονομική, είναι πολεμική κρίση που έχει πολλές κρίσεις μέσα αυτή η κρίση, αλλά είναι πόλεμος επί της ουσίας. Ναι, και να ηγηθείς να είναι κενές. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος.
0: Δηλαδή, για να κατανοήσουμε, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρέσβεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, σε χώρες οι οποίες η κάθε μία από αυτές νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για τις εξελίξεις στην περιοχή.
21: Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος Ρούμπιο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος του Βανς, ο οποίος θα έρθει και αυτός αρχές του χρόνου στην Ελλάδα.
0: Ναι, πράγματι.
21: Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει και αυτός να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την άλλη γωνία της Πνίκας. Δεν ξέρω, μπορεί να επιλέξει άλλη γωνία του Παρθενώνα.
0: Και ο Βανς, ο οποίος, ναι, πράγματι, λόγω της θέσης του Αντιπροέδρου και αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τραμπ και να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο ό,τι έκανε μπορεί να το έκανε με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 32 και όχι του 28. Άλλωστε θα είναι νέος, νομίζω το 32 θα είναι 61 ετών, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία ο Ρούμπιο για να έχει το άγχος αυτό. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι θα έρθει εδώ και ο Υπουργός Πολέμου, έτσι, ο Χέξεφ, κάποια στιγμή, ή Υπουργός Άμυνας.
21: Μπορεί όμως να πούν κάποιοι ότι όλα αυτά οφείλονται στην κυρία Γκίλφοϊλ, ότι εξασφάλισε όλες αυτές τις επισκέψεις. Μπορεί να μην ήρθε ο πρόεδρας, αλλά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Να πω το εξής. Η κυρία Γκίλφοϊλ είναι πράγματι μια ευφυής κυρία, η οποία δημιούργησε βέβαια πάρα πολλά μέτωπα, κυρίως με τη συμπεριφορά της απέναντι και σε στελέχη της πρεσβείας. Να πω εδώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει εξαιρετικά στελέχη. Ας πούμε, ο επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο νούμερο 2, που όταν ο πρέσβης είναι σχετικά αδύναμος σε γνώσεις, όπως συνέβαινε και με τον προκάτοχο της κυρίας Γκίλφοϊλ, συνήθως το νούμερο 2 είναι αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο. Και είναι έτσι ευτυχής συγκυρία για την Ελλάδα ότι αυτή τη στιγμή ο επιτετραμένος των ΗΠΑ είναι ένας πάρα πολύ ικανός διπλωμάτης, και είναι λογικό να είναι ο νούμερο 2 διπλωμάτης από τη στιγμή που ο νούμερο 1 είναι είτε στην περίπτωση του Τσούνη είτε στην περίπτωση της Γκίλφοϊλ ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Να το πω χαρακτηριστικά για να το κατανοήσουμε.
21: Στον κύριο Χακ αναφέρεσαι. Στον κύριο Χακ αναφέρεσαι.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Χακ.
21: Τζος Χακ. Λοιπόν, ο οποίος κατά την καθημερινή σήμερα στο ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζω στη σελίδα 3, είναι μεταξύ των τριών ενδεχομένως που θα πληρώσουν τη θέση. Είναι καινή.
0: Επειδή την χάνει να τον γνωρίζω και προσωπικά, οφείλω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γύρω από την περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση. Και όπως επαναλαμβάνω, συνέβαινε και με την. Ήταν τότε γυναίκα, η νούμερο 2 επί θητείας Τσούνη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά. Υπάρχει η βιτρίνα και υπάρχει και η ουσία από κάτω. Τώρα για να ολοκληρώσω να πω ότι.
21: Μια κουβέντα μόνο.
0: Ναι, όχι. Να πω ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα επιχειρηματικά και όλα αυτά τα οποία έπεσε, γιατί δεν τα γνωρίζω. Οπότε δεν έχει νόημα. Εμείς μιλάμε από άλλη. Προσεγγίζουμε το θέμα από άλλη διάσταση. Να πω μόνο ότι πράγματι ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Γκίλφοϊλ και απέναντι σε υπουργούς και απέναντι σε συνεργάτες στην Αμερικανική Πρεσβεία και απέναντι σε επιχειρηματίες πολλές φορές ήταν προβληματικός. Και είμαι πολύ κομψός πάλι σε αυτό το οποίο λέω. Ήταν αρκετά προβληματικός και δεν ξέρω αν αυτά τα μέτωπα που άνοιξε είναι αυτά που την έφεραν σε αυτή τη θέση, αλλά οπωσδήποτε θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της, και αυτό είναι, το έχω καταγράψει σε συζητήσεις με καλούς φίλους που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο αλλά και στην πρεσβεία, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δηλαδή μια θηλυκή εκδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα. Όπου να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στις ΗΠΑ μεταξύ άλλων είναι για το άδειασμα του Τραμπ. Φαίνεται πόσο αναλώσιμοι τελικά είναι όλοι, και είμαστε όλοι σε τελική, δηλαδή νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε, στην Γκίλφοϊλ, όπου την παρουσίασε ως μια περιστασιακή σχέση του πρωτότοκου γιού του. Ενώ στην πραγματικότητα.
21: Δεν ήταν έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια. Μα πάρα πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια, και μάλιστα υπάρχει στο CNN συνέντευξη της πρώην εκπροσώπου τύπου του Τραμπ επί της πρώτης του θητείας, που περιγράφει πόσο στενά συνδεδεμένη ήταν η Γκίλφοϊλ και με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια και με τον πρωτότυπο.
21: Ενδεχομένως να είναι βαθιά η επερχόμενη ήττα τώρα στις εκλογές, οπότε πρέπει να ξεφορτώσει έρμα.
0: Ένας από τους λόγους που έπρεπε να καθαρίσει.
21: Να ξεφορτώσει έρμα, νιώθω ο πρόεδρος. Ναι.
0: Αυτά.
21: Σε διάκοψα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω, ένας από τους λόγους ήταν αυτό που λες. Ότι επειδή επίκειται οι ενδιάμεσες εκλογές, ήθελε να μην έχει ένα ακόμα μέτωπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει τώρα να ψάχνουν και οι δημοκρατικοί και οι δημοσιογράφοι, και δεν θα ήθελε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές.
21: Μήπως ψάχνουν και οι δικοί του, όχι μόνο οι δημοκρατικοί. Μήπως ψάχνουν οι δικοί του πρώτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Άρη.
21: Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία τη ρίχνουμε τις κυβερνήσεις ό,τι ώρα θέλουμε και μάλιστα παρουσία υπουργού της ελληνικής κυβερνήσεως είναι θέμα. Πώς και να το. Γι' αυτό λέω, δεν ευχάριστο αυτό καθόλου το θέμα της κυρίας Γκιλφόιλ. Κύριε Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα.
21: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, ναι.
21: Θα φλάσια, όχι απλώς καλά.
1: Παρακολουθούμε τα επιχειρηματικο-διπλωματικά τα οποία εξελίσσονται.
21: Τα οποία τείνουν να έχουν μια διάσταση τελειότητας, θα έλεγα. Τελειότητας. Γιατί εγώ έχω πάντα έτσι μια σχέση με την τελειότητα. Μου αρέσει η τελειότητα, δεν μπορώ να πω. Και όταν την αποδίδω σε άλλους, πρέπει να την αποδώσω και από εδώ. Όταν υπάρχουν συνθήκες που προσεγγίζουν στην τελειότητα. Ναι, ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι λέμε. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για το φυσικό αέριο, για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα βγάζει ο ΔΕΣΦΑ και βγήκε ότι παραμένει και μάλιστα με μικρή αύξηση κατά 40% οι εισαγωγές φυσικού αερίου που κάνει η Ελλάδα, συνεχίζει και τις κάνει από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Turkstream. Άρα μιλάμε τόσο καιρό για Αμερική, μιλάμε για απεξάρτηση, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για τους κακούς. Συνεχίζουμε κανονικότατα τις εισαγωγές από Ρωσία και νομίζω ότι επειδή κάνουμε και πολλές εξαγωγές, τροφοδοτούμε και όλη την περιοχή με αντίστοιχο καύσιμο.
21: Με πρώτη ύλη που έρχεται από τη Ρωσία.
1: Με πρώτη ύλη που έρχεται από τη Ρωσία. Έχει περάσει μπροστά εδώ και πολύ καιρό με περισσότερες ποσότητες πλέον η Ρεβιθούσα, για παράδειγμα, και η Αλεξανδρούπολη, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά παραμένει με ένα 40%.
21: Το οποίο προέρχεται από πού, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, από πού προέρχεται αυτό το υγροποιημένο.
1: Προέρχεται τόσο από τις ΗΠΑ, μάλιστα, όσο και από άλλες χώρες, ναι, όπως για παράδειγμα την Αλγερία.
21: Ναι. Άρα είναι 60-40 η αναλογία.
1: 60-40.
21: 60-40 Πούτιν, 60 από τους άλλους.
1: Οι υπόλοιπες πηγές ακριβώς.
21: Τι λέει? Θα το μειώσουμε αυτό το 40 ή θα το κρατήσουμε?
1: Υπάρχουν αποφάσεις που λένε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα πρέπει προς το τέλος, δηλαδή του 2027, αυτό να σταματήσει. Δηλαδή η απόφαση που υπάρχει η ευρωπαϊκή τώρα, αν θα αποφασίσουν να μεταφέρουν πιο πίσω για να μην πιεστούν τιμές, οι οποίες αυτή την ώρα που μιλάμε πιέζονται αφόρητα. Βρισκόμαστε σε επίπεδα 2022 στο φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με όσους καταναλώνουν φυσικό αέριο. Έχει να κάνει και με όσους ηλεκτροδοτούνται και είμαστε όλοι. Γιατί επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος και ήδη οι τιμές στη χονδρική είναι υψηλά. Να το πω πολύ απλά, ήμασταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα πριν από 6 μήνες. Πλέον είμαστε στα 87 σήμερα. Ήμασταν στα 60 πριν από 3 εβδομάδες.
21: Τώρα πρόκειται να δεις,
1: πάμε για τα 100.
21: Ναι, τώρα πρόκειται να δεις τι γίνεται. Θα τα πω αμέσως μετά τις 8:30, μόλις γυρίσουμε. Γιατί εσύ τώρα πρέπει να παίρνεις μέρος στις πολιτικές συζητήσεις, Νίκο. Εάν κρίνω από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έβγαλε τα ποιοτικά ο Ζαχαρία Ζούπης, και θέλω να τα κουβεντιάσουμε καλά. Αύριο θα είσαι πρώτο τραπέζι στις 8 η ώρα, γιατί θα είναι εδώ και ο Ζαχαρίας, όπως θα κάνει ένα μικρό σχόλιο σήμερα μετά τις 9. Και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση. Όμως πια πρέπει να παίρνεις θέση, διότι ο Ζαχαρίας Ζούπης βγάζει αποτελέσματα.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
22: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
24: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
23: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
24: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
22: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
7: Μην αναρωτιέσαι, μην έχεις δισταγμό. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται...
26: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
27: Νόβα, 9.31.
28: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
29: Sky 100.3.
30: Μαουτ για Θράκων.
31: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
32: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
31: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
33: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
34: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
35: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
34: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
36: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
37: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
38: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά. Σε ισχύει ένα απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκυλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα. Και έχω το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας. Είναι η μέση ταχύτητα στις λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισού και Κατεχάκη, που όλο και μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον μας δίνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα που ήταν το 25 σε 17,36 το 26. Μείον 16,1% μείωση ταχύτητας, που σημαίνει ακόμη πιο επιδεινούμενη κυκλοφορία. Η μέση ταχύτητα λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας, εκεί διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα από 23,7, μείον 18,9. Οι τιμές, λέει η Καθημερινή, είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση και με το 2024. Το λόγο έχει ο κύριος Κώλλο Μιχάλης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, και παράλληλα μου έστειλε ο Παναγιώτης τώρα πριν από 10 λεπτά μια φωτογραφία, διπλό λεωφορείο, αυτό που λέμε φυσαρμόνικα δηλαδή, με 15 άτομα τέτοια ώρα μέσα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί σημαίνει πολλά πράγματα. Και ότι δεν μας εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες και ότι είμαστε κολλημένοι με τα αυτοκίνητά μας. Εννοούμε, ναι. Και τα δύο νομίζω αυτά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του φίλου.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλή κίνηση και σήμερα υπό τον φόβο της βροχής, βεβαίως, προφανώς, πολλή κίνηση κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματά της ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς είναι πιο δύσκολος από ό,τι περιμένετε λόγω συμβάντων, λόγω τροχιών συμβάντων, και κυρίως όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου θα ακινητοποιηθείτε. Η Θηβών έχει πολλά προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι, προς την Παναγή Τσαλδάρη δηλαδή. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της προς το Ψυχικό. Προσέξτε εκτός από την Κατεχάκη και την Κανελοπούλου που κατεβαίνει προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο, γιατί λόγω συμβάντος υπάρχει μποτιλιάρισμα και εκεί. Και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά, κυρίως εδώ στο Νέο Φάληρο Άρη.
0: Μάλιστα. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα του 25 σε 42,59 χιλιόμετρα ώρα. Αντιστοίχως, το διάστημα για το 2026, δηλαδή μείωση 17,4%. Και αντιστοίχως, μετρήθηκαν πολλά κομμάτια της λεωφόρου Κηφισού. Ορίστε.
1: Κηφισού, Κατεχάκη, μετρήθηκε. Ναι, μου το έδειξε ο Γιώργος Ψάλτης το άρθρο, είναι εξαιρετικό, ναι, της Καθημερινής.
0: Ναι, ναι, δες το και εσύ. Είναι η δουλειά που κάνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά εδώ πρέπει να γίνει, πώς να το πω, αντίδραση. Αντίδραση δεν βλέπω. Αντίδραση, ναι, δεν βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Σενάρια τύπου διόροφη λεωφόρος Κηφισού. Όχι εκείνο το άλλο. Θέλουν χρόνια. Εγώ λέω τώρα δεν είναι η στιγμή πάλι, απλώς ότι πρέπει να μελετηθούν ενδιάμεσες λύσεις που θα ανακουφίσουν, αν μπορούν να ανακουφίσουν, δεν το ξέρω, αλλά να δοκιμαστούν τουλάχιστον, μήπως και καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε, δεν είναι εύκολο, από το αυτοκίνητό μας. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά δεν βλέπω και αντίδραση.
1: Θα προσθεθεί, αναφέρεται και στο άρθρο της Καθημερινής, ναι, πολύ σωστά, θα προσθεθεί άλλο ένα 16%, άλλη μια επιβάρυνση της τάξης του 16%, τα προσεχή 3 χρόνια. Άλλο ένα 16. Είναι τεράστιο ποσοστό 16. Μην ακούγεται μικρό, τεράστιο όμως. Ναι. Ένα 4, 5, 6% φαντάσου αλλάζει τελείως το κυκλοφοριακό χάρτη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
4: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αν εμπνέεσαι, ας πούμε, από την επικαιρότητα για να πεις τι μουσική να βάλω, τι τραγούδι να βάλω, παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι κτύπησαν χθες οι καμπάνες.

0: Με χορό θα φύγει πάντως. Όπως ήρθε.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος.
0: Κάπου κάποιος είδε σύνθημα στον τοίχο κάτω τα χέλια από την Κίμπερλι με το αλφα τον αρχικό αργυρός. Καλό δρόμο να έχετε, αδέλφια, το υπόλοιπο δικό σας. Κύριε Φιλιππίδη, σε εσάς το μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, το ρεπορτάζ πριν που διαβάζα από την Καθημερινή της Δέσποινας Κόντι, και επειδή την έβλεπα χτες δίπλα μου στην Καθημερινή να προσπαθεί να αναλύσει τα στοιχεία, είναι συγκλονιστική διαφορά από το 22 έως σήμερα. Με χειρότερο έτος δε, με μεγάλη διαφορά το 26. Το 26 έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, είναι βέβαιο αυτό, την εποχή της πολύ μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αυτό κι αν είναι παράδοξο μεγάλο, το οποίο δεν είναι, είναι δύσκολο να αναλυθεί ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία, μου λένε τώρα τα εξής, ότι μου το γράφει ένας φίλος, ότι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει υποδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2008 που οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν το αποκορύφωμα της χρήσης τους. Ενώ τότε 2004-2008 εκείνη την περίοδο. Ναι. Ναι.
2: Κάτι γίνεται, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
0: Όπως επίσης διαπιστώνεται και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εγώ εδώ υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η οδήγηση είναι μια ευχάριστη στιγμή αυτοσυγκέντρωσης. Δηλώνω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άντε πες μου, ανέβαστο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δηλώνω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άντε πες μου, ανέβαστο μέσο μαζικής.

0: Να πω τώρα που, που σιγά σιγά βαδίζω προς την ολοκλήρωση της καριέρας μου, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω τη διανύω το τελευταίο κομμάτι, ότι αν δεν είχαμε, ότι δεν θα, δεν θα έκανα ραδιοφωνική καριέρα αν δεν είχα το μποτιλιάρισμα. Πρέπει να το πω και αυτό.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το πω, να τα λέμε όλα. Να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες, γιατί περιμένει ο κύριος Αλογοσκούφης. Λοιπόν, για πας, τι τιμές περιμένουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ώρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξέρουμε από το δελτίο και τη δήλωση χθεσινή Πιερακάκη ότι Παπασταύρου, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα δει και το έχει ανακοινώσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και Θάνος Πετραλιάς θα κάνουν τις ανακοινώσεις κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, περιμένουμε. Τι θα πούν?
0: Θα πάρει πρώτα την ευχή του Αρχιεπισκόπου υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν συνέβη. Και κοιτούσα τώρα πάντως τα ενημερωτικά που στέλνω από το Υπουργείο Ενέργειας. Τελευταίο που έχω, γιατί ήθελα να τσεκάρω πριν μιλήσουμε, είναι συνάντηση εντός της ημέρας με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παίξει το ρόλο του. Τώρα, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο την Πέμπτη κανονικά θα έβγαινε στο 1,85 από 1,75 στο τέλος περίοδου πέρσι και 1,11 12 μήνες πριν στις 15 Οκτωβρίου, θα μειωθεί η τιμή με 20 λεπτά επιδότηση από τα διελιστήρια, αυτό είναι κλειδωμένο, και κατά πάσα πιθανότητα άλλα 20 λεπτά από το ελληνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή 40 λεπτά μάλλον θα δούμε το 1,45 ή το 1,50.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό γιατί τα δηληστήρια σταματούν την επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και βάζει 5 λεπτά, άρα για τους όσους μας ακούνε και πρέπει να τους ενδιαφέρει και έχουν αμόλυβδη ως καύσιμο στο αυτοκίνητό τους, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση καθώς η επιδότηση συνολικά θα μειωθεί από τα 10 λεπτά στα 5 λεπτά, θα είναι πλέον αμιγώς κρατική. Στο πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει η ενίσχυση κανονικά στα 20 λεπτά, όπως είχε ανακοινωθεί και πριν από 15 μέρες. 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα διελιστήρια. Γενικά τα διελιστήρια θα δώσουν και μεγάλη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και η προτίμησή τους είναι να παραμείνει η επιδότηση δική τους στο ντίζελ. Με αυτόν τον τρόπο για τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό θα εξετάζεται και προφανώς θα ανανεώνεται σε τα
0: ωραία. Τώρα πολύ γρήγορα, αυτά είναι καλή κυβέρνηση, είναι κακή κυβέρνηση, μπορεί να δώσει κι άλλα, γιατί θα σε χρειαστούμε μετά να πάρεις μέρος δίχως την κουβέντα που θα έχω μετά τις 9 και θα την αναλύσω αύριο 8 με 9.
1: Έγινε.
0: Αλλά δώσ' μια γεύση. Δεν είναι καλή η κυβέρνηση σε σχέση με, επειδή τώρα εμφανίζονται στα παράθυρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε αντίθετα πράγματα, ρε παιδί μου, ότι σε άλλα κράτη, άκουγα το πρωί την κυρία συνάδελφο που είμαστε μαζί στα παράθυρα, λύσανε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το λύσανε. Η Κύπρος το λύσε.
1: Όχι. Όποιος διαβάσει σήμερα, ας μπουν μέσα στην εφημερίδα, στον Πολίτη. Εγώ μπαίνω τα πρωινά. Ναι. Στο Φιλελεύθερο. Η συζήτηση είναι ότι είναι πολύ μικρή επιδότηση ο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν θα βγει εκεί στην 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω ψήφου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάξης Κεραυνός, θα το βγάλει γύρω στις 20 του μηνός. Και θα είναι αυξημένο, γιατί θα βγει με τιμή κοντά στο 1,67-1,70. 1,67 με 1,70 θα βγει.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και εμείς μιλάμε για 1,45 με 1,50. Στην αμόλυβδη πράγματι είναι φθηνότερη, αλλά εκεί είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι μια επιλογή που έχουν κάνει τα 70 λεπτά που έχουμε εμείς, να το έχουν αυτοί σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορεί ως τα 35, αν δημοσιονομικά κρίνεις ότι το αντέχεις. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα το επέλεγε, θα έπρεπε να κόψει κάτι άλλο ή να φορολογήσει κάτι άλλο. Μάλιστα. Όταν το λέμε, θα πρέπει να λέμε και το ισοδύναμο.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι τώρα πρέπει να γίνονται ειδικές ερωτήσεις στα παράθυρα και όχι γενικόλαγα πράγματα. Αλλά τώρα τρέχα γύρευε. Λοιπόν, Νίκο, μετά τις 9 συνεχίζουμε. Παίρνω μόνο τον Μπιλάκο. Μου λέει καλημέρα, Άρη. Πώς όμως, μου λέει, θα ακούγαμε την εκπομπή σου αν πηγαίναμε τα μέσα μεταφοράς που το μετρό δεν έχει σήμα ίντερνετ εδώ και 25 χρόνια. Γεια σου, φίλε μου, Βασίλη, από τον Πειραιά. Καλημέρα, αδελφέ. Να είσαι καλά. Κύριε Αλογοσκούφη, ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης, ομότιμος καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα και πρώτα σας.
0: Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι παίχει η Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωζώνης? Τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
2: Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή, η οποία έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικά διέξοδα, διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός ο οποίος να είναι

0: έτσι αξιόπιστος και να ελέγχετε κάπως το χρέος. Το γαλλικό χρέος, θα σας θυμίσω, είναι περίπου δεκαπλάσιο από ό,τι ήταν το ελληνικό την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή είναι κάπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυξάνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 350 δισεκατομμύρια, που ήταν όσο ήταν το σύνολο του ελληνικού χρέους στην κρίση του 2010. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι αγορές αμφισβητούν την δυνατότητα της Γαλλίας να εξυπηρετήσει ή να ελέγξει το χρέος της, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για την Ευρώπη ολόκληρη και βέβαια και για μας, για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους
1: αν εκραγεί η οικονομία της Γαλλίας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μείνει αλόβητος κανείς, έτσι.
0: Κανείς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες, όπως φαίνονται στα CDS, δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής. Έτσι, του πολιτικού αδιεξόδου που υπάρχει στη Γαλλία, λόγω των κινητοποιήσεων των κοινωνικών, υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ, ας πούμε, δημοσιονομικής αξιοπιστίας από τη μία και κοινωνικών απαιτήσεων των Γάλλων από την άλλη. Οι προσαρμογές που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλες και κοινωνικά πάρα πολύ επώδυνες. Οπότε τα έχουμε ζήσει κι εμείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Γαλλία με πολύ μεγάλη προσοχή, το τι θα γίνει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Οι κίνδυνοι θα είναι μαζί μας για κάποιο διάστημα.
1: Έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα προσπάθειες μεταρρυθμίσεως, ας πούμε, του ασφαλιστικού στη Γαλλία, που καταλήγει στο ότι, ναι, ότι ούτε καν το συζητούν. Δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως υπάρχει αντίδραση.
0: Ναι. Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν δαπάνες για την εκπαίδευση, οι συνταξιούχοι θέλουν να προστατεύσουν τις συντάξεις τους. Αυτή η σύγκρουση είναι κατά βάση μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση μεταξύ γενεών και βέβαια έχει πολιτικές προεκτάσεις.
1: Ναι. Τώρα και ποιος θα πάρει εκεί τις αποφάσεις, τις δύσκολες.
0: Αυτό είναι τώρα το τι θα γίνει στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει στις εκλογές και κυρίως το πώς θα συμπεριφερθεί μετεκλογικά όποιος εκλεγεί ή όποια εκλεγεί πρόεδρος. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Κατά τα άλλα, πώς την κρίνετε την Ευρώπη, κύριε Λογοσκούφη?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη περνάει και αυτή μια κρίση κοινωνική στην ουσία, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ γενεών, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ πλουσίων και λιγότερο πλουσίων, που έχει να κάνει με τα αδιέξοδα της μεσαίας τάξης. Θα τα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το είδαμε και το βλέπουμε και στη Γερμανία, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Καταρχάς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή μέσω εκλογών και πολιτικών αποφάσεων στην κάθε χώρα. Και σε δεύτερη φάση μέσω ευρωπαϊκών πολιτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, γιατί αν στις διάφορες χώρες δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθούν τα προβλήματα. Ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ μικρός, δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή, να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρογοσκούφη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ, κύριε Ρογοσκούφη.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως μου λέει μια φίλη μας, η Κέλλη, ασφαλιστική σύμβουλος, θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στα βόρεια προάστια που κατοικώ μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Εάν πάρω ένα μέσο από τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε, προς την Αγία Παρασκευή, θέλω κοντά στις 2 ώρες με 3 διαφορετικά μέσα. Λέω λοιπόν πολλές φορές ότι ναι, πράγματι δεν έχουμε οργανωμένη συγκοινωνία αστική με ό,τι διαθέσιμο μέσο υπάρχει, διότι έχουμε στενούς δρόμους και δεν χωράνε και τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα. Άρα αν θέλουμε να επενδύσουμε στη δημόσια μαζική μεταφορά, θα πρέπει να δώσουμε χώρο στα λεωφορεία. Να δώσουμε χώρο. Δηλαδή, σε βαθμό, πολύ σημαντικά το λέω, σε βαθμό που δεν θα χωράει να περάσει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα μου πεις, δεν γίνονται αυτές οι παλαβομάρες σου, Άρη. Πιθανώς να μην γίνονται οι παλαβομάρες, αλλά να είναι παλαβομάρες αυτά που λέω. Αλλά όταν λέω ότι υπάρχουν πρωτεύουσες στις οποίες υπάρχει σοβαρή δημόσια συγκοινωνία, είναι γιατί έχει επί της ουσίας προτεραιότητα. Πώς έχει προτεραιότητα? Επειδή είναι καλή η συγκοινωνία, δεν την προτιμάνε οι πολίτες και δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους, και αν έχουν αυτοκίνητο. Γιατί υπάρχουν πόλεις που δεν χρειάζεται, υπάρχουν πόλεις και κράτη που δεν χρειάζεσαι να έχεις αυτοκίνητο. Κάνεις τη δουλειά σου με τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Μου λέει, ας πούμε, ο φίλος Βαγγέλης από τη Βέρνη, Άρη, γιατί δεν βάζουν διόδια στη λεωφόρο Κηφισού και λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω? Φίλε, τα έχουμε πει αυτά και έχουμε φάει ξύλο. Έχω πει ότι θα έπρεπε να κατασκευαστεί από την αρχή η λεωφόρος Κηφισού, να μπουν όπως ακριβώς να είναι η Αττική Οδός, δηλαδή να υπάρχει, να μπαίνεις με διόδια, αλλά ταυτόχρονος να δοκιμάσουμε ακριβώς αυτό που λες, το πάνω κάτω τα λεωφορεία, με γραμμές που να ανοίγονται ακτινοτά και να πηγαίνει ο καθής στον προορισμό του, αφού κατέβει όμως τη λεωφόρο Κηφισού ή την ανέβει με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αποκλειστική λωρίδα μόνο για το λεωφορείο, δεν θα μπαίνει καν το ταξί μέσα. Μόνο τα λεωφορεία θα ανεβοκατεβαίνουν. Θα είναι ένα πράγμα, θα είναι σαν να υπάρχεις μέχρι να κατασκευάσουμε τα διόροφα και τα τριόροφα και να ανοίξουμε να κάνουμε που είναι, θέλουν χρόνια. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν με κάποια έργα που θα γίνουν γρήγορα, να δοκιμάσουμε να δώσουμε μία λωρίδα ανόδου, μία λωρίδα καθόδου αποκλειστικά στα λεωφορεία. Να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε, να το δοκιμάσουμε. Να δούμε. Μπορεί να είναι βλακία όλο αυτό. Αλλά από το να μποτιλιάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορείς να περπατήσεις τη λεωφόρο Κηφισού παρά μόνο τις βραδινές ώρες να έχεις μια κάποια ταχύτητα ή τις πολύ πρωινές που κατεβαίνω εγώ, που κατεβαίνω 5 ώρα. Οκ, 5 ώρα είναι μια χαρά ο δρόμος. Είμαστε όλοι εκεί φορτηγατζίδες, είναι οι λαϊκές κτλ. Και πάμε στη δουλειά μας. Μετά κόλαση. Βέβαια, οποιοδήποτε στραβή γίνει και εκείνη την ώρα ακόμη, ένα τρακάρισμα, να βγει ένα φορτηγό από το δρόμο. Τελειώσαμε. Μείναμε εκεί. Θα κάνει εκπομπή ο ψάλτης μέχρι να κατέβω εγώ. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος. 3 απλά βήματα μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σφίνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν σε ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Περισσότερα στο Σφίνθεσης.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο, γεια μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Σφίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
21: Νόβα 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
0: Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα αδέρφια, όπου και αν βρισκόμαστε διαπρέπουμε πάντα, διότι είμαστε καλύτεροι. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, έτσι να τονώσω λίγο το ηθικό μας και για μας που ζούμε εδώ και για σας που ζείτε στο εξωτερικό. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Sea Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
26: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
27: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
28: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
29: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
28: Στην Ευρώπα, έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
30: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
31: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
32: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
31: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
32: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
33: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
34: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
35: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
36: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
37: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στον οδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να διηγούνται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος. Στην Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στην Σκόπελο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν από εχθές περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω της βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλα από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Καλά στην υγεία του είναι ο μοναδικός επιβαίνων εστιοφόρου σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου που προσάραξε σε αμμόδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το εστιοφόρο και να προσεγγίσει την ακτή χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Χειροτερεύει κάθε χρόνο ο κυκλοφοριακός στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε επιλεγμένες κατευθύνσεις στις εν λόγω λεωφόρους καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην λεωφόρο Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 μήνο του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει ευρύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο της πόλης, κάτι που συνδέεται με την αυξημένη χρήση των γεωταχή αυτοκινήτων αλλά και την υψηλή κυκλοφοριακή ζήτηση, κυρίως στις ώρες αιχμής. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν οι διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και το κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βαλένθια με 102-97.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Μεγάλα μποτιλιαρίσματα έχουν δημιουργηθεί και σήμερα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχής γενομένης από τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία στο καθοδικό της ρεύμα, η Κηφισίας προς την Αθήνα δηλαδή, έχει μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Αμαρουσίου και μετά από το νέο ψυχικό προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Κηφισίας τώρα από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με ρυθμού σημειωτών. Η άνοδος της Κηφισού έχει πολύ κίνηση από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος της Αττικής Οδού και πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Νέα Κηφισιά. Δύσκολη λοιπόν η άνοδος της Κηφισού. Η καθοδός της είναι όπως την περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως όπως τον περιμένετε και ο άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου μπορεί να έχει βελτιωθεί λιγάκι τα τελευταία λεπτά, αλλά παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Με Φράγκη αρχίζουμε. Αλλά είναι τραγούδι που ταιριάζει σε Σαββατοκύριακο. Μη σου πω μόνο σε Κυριακή, σε αργία. Δεν ξέρω, επιλέγεις ή ορεινό τοπίο ή θαλασσινό. Παίζει αυτή η μουσική και εσύ αγναντεύεις είτε το βουνό απέναντί σου είτε τη θάλασσα, την άγρια, την, πώς το λέω, την, με τον κυματισμό και όλα αυτά.

0: Ξέρετε, διαβάζω και αυτά τα πολιτιστικά στο liberal.gr και δεν μπορώ να αποφύγω το θέμα που υπογράφει η κυρία Δέσποινα Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο «Μην αποφεύγετε τον έρωτα». Ο Σου Σιν ήταν ένας από τους τελευταίους και σημαντικούς βασιλείς των Σουμερίων. Α, τι βρήκε τώρα, για κάτσε. Κυβερνήτης της τρίτης δυναστείας της Ουρ στην αρχαία Μεσοποταμία. Ο Σου Σιν και η γυναίκα του, το όνομα της οποίας δυστυχώς χάνεται στα βάθη της ιστορίας, ζούσαν ένα μεγάλο έρωτα. Τουλάχιστον όπως αποτυπώθηκε από τους στίχους που έγραψε εκείνη, μια τρυφερή οδή στην αγάπη τους χαραγμένη σε πύληνη πινακίδα με σφινοειδή γραφή. Αυτή είναι η Μίλβα με την κουμπαρσίτα. Έγραψε λοιπόν: «Ξέρω πώς να εφράνω την ψυχή σου, αγαπημένε μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή. Ξέρω πώς να γεμίσω την καρδιά σου, λιοντάρι μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή». Κωστάκη, πρέπει να σε ενθουσιάζουν όλα αυτά. Είναι ο ηχολήπτης μου τον οποίο έχω απέναντί μου. Τι σε εντυπωσιάζει?
1: Η ιστορία πάντα.
0: Η ιστορία πάντα και ο έρωτας, εννοείται. Τίποτα δεν συμβάλλει περισσότερο στην υγεία και στην ευτυχία από έναν βαθύ έρωτα, λέει ο ειδικός. Και ανοίγει ένα θέμα που θα βρεις τον έρωτα, αλλά εν πάση περιπτώσει αισιοδοξούμε πάντα ότι θα βρούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας τον μεγάλο έρωτα, ε? Έρωτας δεν είναι μόνο σεξ, Κωστάκη μου, είναι ποικίλων, έτσι, Κωστάκη? Λοιπόν, το λέω γιατί έχω τον ηχολήπτη μου ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Και όλοι εμείς τα γατάκια ακούμε πάντα τις συμβουλές του Κώστα Σπανού, του ειδικού. Ας το μην το πάμε παρακάτω, τώρα παρασύρθηκα. Λοιπόν, να μαζευτώ γιατί έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε και σε αυτήν είμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Σάκης Μουμτζής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, Σάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
0: Να τα. φίλος Κώστα Σπανού. Μπράβο, μπράβο. Όλα τα αγόρια στη σειρά. Μπράβο, σας βρίσκω εξαιρετικούς. Να είσαστε καλά. Ζαχαρία Ζούπης στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ζαχαρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Και εσύ με τον έρωτα, φαντάζομαι, πορεύεσαι. Μπράβο.
3: Όπως όλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και ρε εσύ Σιδέρη, άκου να δεις τι μου γράφει ο Γιάννης Σιδέρης. Τι να βρεις, μου λέει τώρα στην ηλικία σου. Δεν κατάλαβες, Σιδέρη, ποτέ δεν τελειώνει ο έρωτας. Ρε το Γιάννη Σιδέρη, κοίτα να δεις. Νίκος Φιλιππίδης, ο τέταρτος άσος στο καρέ. Καλημέρα σας, Νίκο.
4: Καλημέρα.
0: Στο καρέ των αγοριών. Είμαστε τέσσερα αγόρια. Στο καρέ των αγοριών κάνουμε εδώ.
4: Ο Γιάννης Σιδέρης αστειεύεται. Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Ο Γιάννης είναι.
4: Μας πιστεύει περισσότερο όλους.
0: Εννοείται ότι μας έχει υπερκεράσει. Δεν το συζητώ.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάμε για Φλος Ρουαγιάλ. Θα πάμε με τον Σιδέρη. Πέντε άση. Λοιπόν, τώρα ο Ζαχαρίας Ζούπης μας δίνει μια πολύ ωραία αφορμή σήμερα να μιλήσουμε πολιτικά για την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Δηλαδή αυτό όταν λέω οικονομία, καθημερινότητα. Να ξεκινήσει ο Νίκος, νομίζω, παιδιά, να μας πει τι τιμή θα τα βγάλει σήμερα τα προϊόντα αυτά που μας καίνε η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, οι ανακοινώσεις επαναλαμβάνω, ακόμα δεν μας έχει σταλεί, αλλά μάλλον γύρω στη μία θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
0: Μισό λεπτό, να βοηθήσουμε λίγο το Μαξίμου σήμερα. Μαξίμου, παρακαλώ, συντονιστείτε ως κυβέρνηση. Τι εννοεί ο Νίκος και το λέει από το πρωί ο Έρμος, ότι θα κάνετε που θα κάνετε τις ανακοινώσεις, ανακοινώστε πότε θα κάνετε τις ανακοινώσεις, μια που έχετε πει ότι θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, λίγο συντονισμός χρειάζεται.
4: Όχι. Ναι. Όχι για κανένα λόγο, ναι. Αλλά επειδή σήμερα έχει μάλλον και χαμηλή θερμοκρασία, για να έχει εδώ χαμηλή θερμοκρασία στην Αττική που έχει 15-16 και κάποιοι θα σκεφτούν να βγάλουν την υγρασία από τα σπίτια τους, έτσι, ανάβοντας λίγο το καλοριφέρ, άρα υποκτά και επικαιρότητα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι κάτι απλό, μας αφορά. Δεν είναι ότι έχουμε τον περσινό Οκτώβρη που είχαμε λιακάδες και τα λοιπά και ήταν μια άλλη κατάσταση. Φέτος είναι άλλη, διαφορετική. Άρα το τι καύσιμο και σε ποια τιμή θα βγει αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πιο σημαντικό από άλλες χρονιές, λόγω καιρικού. Ναι. Η τιμή λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι θα έχουμε μια έκπτωση κοντά σε 40 λεπτά από το 1,85 που θα βγαίνει κανονικά. Ενδεχομένως, αν δεν είναι ένα 45, να είναι ένα 50, αλλά δεν θα είναι πιο πάνω από ένα 50. Και νομίζω ότι είναι μια έκπτωση πολύ πιο κάτω από το 1,70-1,75 που είχε βάλει τον πύχη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες και ήταν το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς. Βέβαια πολύ υψηλότερο, περίπου κατά 25% σε σχέση με το άνοιγμα της περσινής χρονιάς. Πέρσι 15 Οκτωβρίου ήταν κοντά στο 1,10-1,11 η τιμή μέσα, η τιμή χώρας στην οποία βγήκε το καύσιμο και πήραμε τις πρώτες ποσότητες τότε πετρελαίου. Θέρμανση, ναι, όσοι είχαν την πρόνοια, ωραία, γιατί μετά οι τιμές ανέβηκαν.
0: Ωραία. Τώρα την τιμή θα την αξιολογήσει η κοινή γνώμη, η κοινωνία και θα απαντήσει. Πάντως, έως στιγμής απαντά φουρκισμένα. Άρα, παίρνει το λόγο ο Ζαχαρίας Ζούπης και μας λέει ότι ο Ζαχαρίας έκανε εξαιρετική μέτρηση. Παρουσιάστηκε στο Άξιον. Έχει μέσα τα ποσοτικά, αλλά με ενδιαφέρει το ποιοτικό σκέλος. Και στο ποιοτικό σκέλος, σε ό,τι αφορά στην καθημερινή διαβίωση, εκεί χτυπούν καμπαναριά. Δεν αλλάζει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι δύο σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση. Δεν την πλησιάζουν καν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πρόβλημα στην διαβίωση. Και υπάρχει ένας εκνευρισμός που αποτυπώνεται στη μέτρηση. Νιώθω. Τι λες, Ζαχαρία?
3: Είναι ακριβώς όπως θα λες, Άρη. Φαίνεται ότι οι πολίτες, η κοινωνία βρίσκεται...
0: Στο μεταξύ χιόνισε στον Παρνασσό και το δείχνουμε τώρα στην τηλεόραση. Δηλαδή πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο, εκεί που φεύγουν τα λίφτη, έχει πέσει χιόνι. Κλείνω παρένθεση για να το συνεχίσω αυτό που έλεγε ο Νίκος προηγουμένως με το κρύο και την υγρασία μες στο σπίτι. Έλα, Ζαχαρία, με συγχωρείς.
3: Ναι, είναι σε μια, εκφράζουν μια δυσαρέσκεια και ένα σκεπτικισμό και μια ανησυχία οι πολίτες μέσα από τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Ότι αργεί η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις και ότι δεν το αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Θέλουν και άλλα λεφτά. Ναι.
3: Δηλαδή ότι η κριτική νομίζω είναι σαφής, αφορά το χρόνο. Δηλαδή την αμεσότητα με την οποία αντιδρά.
0: Το χρόνο αντίδρασης δηλαδή, μάλιστα. Ναι, ναι.
3: Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Ναι. Αυτό τροφοδοτεί οπωσδήποτε μια δυσαρέσκεια και όσον αφορά και την καθυστέρηση, να πούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι οι αντιδράσεις γίνονται καθυστερημένα από την κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνεις, η συνέχιση του, δεν περιμένουν και πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς είναι η χειρότερη μέτρηση που έχω δει όσα χρόνια ασχολούμαι για κάποιο θέμα που λέμε, που ρωτάμε τους πολίτες τι περιμένετε. Ναι. Και αυτό στρέφει προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι, λέει, κάνε σαν κυβέρνηση, αλλά κάνε το πιο γρήγορα και όσο διευρυμένα μπορείς, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και δεύτερο, βέβαια, οι ίδιοι πολίτες αρχίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους. Ας πούμε, το 60% μας δηλώνει ότι πολύ αρκετά θα μειώσουν τη θέρμανση. Ναι. Το 55%
0: αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο αναλυτικά. Εγώ θέλω να μείνουμε καθαρά στο σκέλος σήμερα.
3: Άρα περιγράφεται μια κοινωνία που είναι σε δύσκολη κατάσταση και περιμένει από την κυβέρνηση πιο γενναία μέτρα και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να αλλάζει ο συσχετισμός, πολύ γρήγορα τώρα μια απάντηση, παρακαλώ. Έχεις βάλει το κόμμα του αυτού που λέγεται ότι είναι από πίσω ο Κασιδιάρης και ακούω μουρμούρα. Το έκανες και γιατί θες να προμοτάρεις το Κασιδιάρη, για πες το. Ναι.
3: Υπήρχε επιστολή του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων στο ΣΕΔΕΑ, το σύνδεσμό μας. Ναι. Και σε όλες τις εταιρείες. Μας απασχόλησε. Ναι. Η επιστολή έλεγε, είμαστε κόμμα που πέρυσι καταθέσαμε το καταστατικό. Ναι. Στον Άριο Πάγο και άρα υπάρχουμε. Ναι. Συνεδρίασε η Επιτροπή
0: Δημοσκοπήσεων. Πίσω από αυτό το κόμμα κρύβεται ο Κασιδιάρης.
3: Ο Κασιδιάρης, από ό,τι ξέρω, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δήλωσε, υπάρχει και το βίντεο του, ότι το στηρίζει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εμείς από τη στιγμή που είναι νόμιμο κόμμα, ήμασταν υποχρεωμένοι να το μετρήσουμε. Νομίζω όλες οι εταιρείες θα το μετρήσουν. Και αν έπαιρνε πάνω από 1%, όπως κάνουμε σε όλα τα κόμματα, ότι θα πρέπει να το εμφανίζουμε. Εμφανίστηκε με 3,5%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας πολύ γρήγορα. Η Νουδού που την βρίσκεις?
3: Έχει μία πτώση 0,7, αλλά είναι στο 30,3. Στην προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 31.
0: Εκτίμηση, μάλιστα.
3: Στην εκτίμηση είναι στο 30,3, έχοντας μία φθορά. Ναι.
0: Στην πρόθεση είναι 25. Στην πρόθεση είναι 25.
3: Στην πρόθεση είναι
0: 25,5. Ναι.
3: Ίδια επίδοση Σεπτεμβρίου με 14,5 μονάδες πίσω και το Πασόκ άλλες 3 μονάδες πιο κάτω, γύρω στο 12,3. Δηλαδή έχει μια καθαρή υπεροχή η Νέα Δημοκρατία, και το ίδιο ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τον μετράμε στην καταλληλότητα. Δηλαδή εκεί οι 3 αρχηγοί των 3 πρώτων κομμάτων, η καταλληλότητα είναι 27,5 Κυριάκος Μητσοτάκης, 13 Αλέξης Τσίπρας, γύρω στο 7 ο Νίκος Αντρουλάκης.
0: Λεπτομερώς θα το κουβεντιάσουμε αύριο το πρωί στις 8, αγαπητέ Ζαχαρία.
3: Αποδεσμεύεσαι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Στάκη,
0: ένα σχόλιο ενός λεπτού, σε παρακαλώ, γιατί μετά πρέπει να βάλω την ερώτηση που έκανα στον Πρωθυπουργό και θα το σχολιάσεις. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς και με τον Νίκο Φιλιππίδη.
1: Πρώτον, θα όσο είπε ο κύριος Ζούπης, αποτυπώνοντας ότι η δημοφιλία της Νέας Δημοκρατίας στις γυναίκες είναι 4 μονάδες κάτω από τους άντρες. Δηλαδή, στις γυναίκες που έχουν την αίσθηση του νοικοκυριού, των τιμών, της αγοράς, στο σούπερ μάρκετ, 32% είναι στους άντρες η πρόθεση ψήφου στην...
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Νόβα 9.31.
18: Η ώρα είναι 9.30.
19: Νόβα 9.31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
21: Sky 100.3.
22: Όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
25: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
26: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Στη Σκόπελο η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ στις περιοχές Αγνώντα και Στάφυλλου σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Στο Μαντούδι Ευβίας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά αναμένεται να εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας παρέα σε αυτήν τη συμφιασμένη σκοτεινή σήμερα ημέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και βροχερή πάνω απ' όλα. Και ελπίζω να περάσει αυτό το κύμα χωρίς να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ στις 8:58 ο φίλος Θοδόσης Ρούσος και τον ευχαριστώ πολύ. Μου έστελνε το εξής μήνυμα. Στο ρεύμα προς Κόρινθο, δέντρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας, η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή από σπασμένο κλαδί δέντρου που έπεσε στο δρόμο. Ισχύει ακόμη και τώρα ή όχι?
1: Ισχύει, αλλά δεν έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί είναι πολλές οι λωρίδες κυκλοφορίας στο σημείο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Προσοχή, ναι, απαιτείται. Πάμε στους υπόλοιπους δρόμους.
0: Ναι, βεβαίως, φύγαμε. Πάμε.
1: Παρόλο που βελτιώνεται βαθμιδώνη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις σημαντικές και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό. Γιατί και από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση και από την Αττική Οδό προς τη Νέα Κηφισιά, η άνοδος της Κηφισού. Η Κηφισία σαν ατμήματα σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία μας καθυστερεί ως Καραμαγκάς και η άνοδος Συγκρού.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Σάκης Μουμτής από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Αρθογραφής στην Καθημερινή και στο liberal.gr ο κύριος Μουμτής. Καλημέρα, Σάκη.
27: Καλημέρα.
0: Τώρα θα μπει σε λίγο στην παρέα μας ο Δημήτρης Βασιλιάδης της interview. Επαναλαμβάνω ότι αύριο στις 8 το πρωί θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Ζούπης, μαζί και η τετράδα Μουμτζής και Φιλιππίδης, για να αναλύσουμε τις δημοσκοπήσεις τους. Έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα, ο Νικόλας Ταμπακόπουλος σήμερα στην στήλη του ανάλγητο στο liberal.gr δίνει επίσης στοιχεία κάποιων δημοσκοπήσεων που προφανώς γίνονται εκεί στο Μαξίμου. Λοιπόν, τρεις ομάδες, λέει ο Ταμπακόπουλος, θα κρίνουν το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες. Δημοσκοπήσεις που τρέχουν και είναι σε γνώση του Μαξίμου δείχνουν πως η δεξαμενή από δεξιά έχει αδειάσει. Και πλέον η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στις γυναίκες, εκεί που θίγει και ο Σάκης Μουμτζής προηγουμένως την παρατήρησή του, στη μεσαία τάξη και στους κεντρώους. Όπως αναφέρουν οι δημοσκόποι που τρέχουν τις σχετικές έρευνες, η γενική αψήφος κόβει 2 μονάδες από την κυβέρνηση. Οι άντρες είναι πιο θετικοί σε ποσοστό περίπου 32%, οι γυναίκες περίπου στο 28%. Εκεί που ματώνει η κυβέρνηση είναι σε ένα κοινό που φαίνεται πως ξέχασε και είναι δυσαρεστημένο, το ξέχασε η κυβέρνηση δηλαδή, ούτε η ΔΕΘ το ικανοποίησε, πρόκειται για τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Δηλαδή, μια κρίσιμη μάζα, λέει ο Ταμπακόπουλος, που είχε ψηφίσει μαζικά τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23, σήμερα έχει απολέσει μεγάλες δυνάμεις. Αν το 30% των ελευθέρων επαγγελματιών ψήφισε Νουδού το 23, σήμερα το ποσοστό είναι κάπου στο 18-20. Και εδώ φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την φορολογία. Η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι.
7: Άρη, σε σχέση με αυτό, έχει ενδιαφέρον να μετρήσουμε μετά τις 120 δόσεις.
0: Μάλιστα.
7: Το κορυφαίο των ετοιμάτων των συγκεκριμένων επιδευματιών.
0: Ναι, ωραία. Και η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Από 43% που έδωσαν σε εκλογές το 23 στην Ουδού, τώρα σίγουρο πως θα ψηφίσει η Ουδού είναι μόλις το 25%. Άρα η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Ταμπακόπουλος, αιμορραγεί σε ένα κοινό που την είχε εμπιστευτεί. Από την άλλη, υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο και εδώ κρύβεται η ευκαιρία για το κυβερνών κόμμα. Όπως παρατηρούν οι δημοσκόποι, η πλειονότητα των παραπάνω ομάδων δεν έχει μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, αποτελεί τους αναποφάσεις τους και όσους δεν απαντούν στις έρευνες κοινής νόμης. Και εκεί ακριβώς ποντάρει η κυβέρνηση, στον επαναπαντήριο αναπατρισμό αυτών. Καθώς η εκλογική μάχη θα παιχτεί στο κέντρο και σήμερα ο Ηλίας Κανέλης απορεί πως το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί ακόμη να αναζητεί αριστερές ψήφους κάποιων ανθρώπων που κάποτε ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ αλλά μετακινήθηκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν κινείται το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο. Το κέντρο στο οποίο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Θα μιλήσετε όλοι αφού προηγουμένως σας πω, θα επαναλάβω την ερώτηση που έθεσα στον Πρωθυπουργό προχθές στη συνέντευξή μας. Γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα να τελειώνει η δουλειά, απάντησε ο Πρωθυπουργός.
8: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
0: Με αλφαγιώτα.
8: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω.
0: Όλοι σύντομα σχόλια σας παρακαλώ. Σάκη, πάμε.
9: Νομίζω λογικοφανής, λογική εξήγηση του Πρωθυπουργού. Σταθερότητα για να διαχειριστεί την δύσκολη κατάσταση. Και ο ίδιος εξάλλου το έχει πει, έχει επιδείξει ένα θεσμικό προφίλ πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Θα του βγει σε καλό ή σε κακό.
9: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το θέμα.

0: εκλογές στην Ισπανία, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ένα δύσκολο χειμώνα, την πόντιση του καλωδίου με τις παρενέργειες που πιθανόν να προκύψουν με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε αυτή την αλυσίδα των εξελίξεων να είχαμε και υπηρεσιακές κυβερνήσεις ή πολιτικές διεργασίες για το σχηματισμό κάποιων κυβερνήσεων.
1: Πολύ γρήγορη απάντηση. Το κάνει για να. Ναι, τον Κώστα Στούπα θα τον βρούμε στην τελευταία σελίδα των οικονομικών σελίδων σήμερα στις ομών σελίδες εφημερίδας Καθημερινή και είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που λες liberal.gr και Καθημερινής. Σάκη. Πολύ γρήγορη ερώτηση. Λες ότι δεν ξέρεις αν θα του βγει ότι δεν έκανε εκλογές το να ξεμπερδεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο που τις πηγαίνει στο τέλος μας πετάει τον μπαλάκι σε εμάς, Σάκη.
0: Πάντα το μπαλάκι.
1: Ρε, το έχουμε τον μπαλάκι, πάντα η κοινωνία το έχει, αλλά λέω θα είναι διάκριτο, νομίζεις?
0: Νομίζω ότι το δίλημα θα είναι σαφές. Δεν ξέρω πόσο θα το χειριστεί το θέμα ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο τακτικής, αλλά το δίλημα θα είναι σαφές και το έθεσε πριν από 3 μήνες. Ή εγώ ή ο Τσίπρας, ή εγώ ή ο Ανδρουλάκης, ή εγώ ή η Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλο. Έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί διαφορετικά να παίξει το παιχνίδι ο Πρωθυπουργός από τη στιγμή που αποφάσισε και καλώς κατά τη γνώμη μου να εξαντλήσει με θεσμικό τρόπο την κυβερνητική του θητεία.
1: Κύριε Βασιλιάδη, τη interview. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να τα πω χωρίς να με ρωτήσει.
1: Βεβαίως, ναι. Ωραία, και παίζω λοιπόν, σκητικά εσύ βέβαια, έτσι, γι' αυτό, να τα πεις όλα.
2: Ναι, επειδή δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του κύριου Ταμπακόπουλου ότι πράγματι αυτές οι μετρήσεις δείχνουν συγκεκριμένα προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, ειδικά στις γυναίκες και βεβαίως και στους μικρομεσαίους. Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους. Εμείς το βλέπουμε που κάνουμε, όσοι από εμάς, τέλος πάντων, δημοσκόπους, κάνουν επιμέρους μετρήσεις σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες για βουλευτές ή υποψήφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι πράγματι δεν ψηφίζονται από γυναίκες. Άρα λοιπόν, αν αυτό στο μικρό κόσμο του βουλευτή συμβαίνει, τότε στο μεγαλύτερο κόσμο που λέγεται κόμμα, προφανώς ενισχύεται και επιβεβαιώνεται. Άρα στις γυναίκες και ειδικά στις νέες γυναίκες έχει πρόβλημα. Αυτό διορθώνεται κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, βάζοντας στα ψηφοδέλτια γυναίκες ηλικίας να μην είναι πολύ μεγάλη ηλικία σίγουρα και να είναι καταξιωμένες στις εκλογικές περιφέρειες. Άλλος τρόπος δεν μπορεί να υπάρχει για να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή το να πάρεις μέτρα ή να αρχίσεις να επιδοτήσεις τις γυναίκες για να κάνουν παιδιά ή για να βρουν δουλειά ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι φτιάχνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα φτιάχνεται με μια σωστή στελέχωση των ψηφοδελτίων από γυναίκες οι οποίες να μπορούν να σταθούν και πολιτικά και βεβαίως και στα τοπικά διάφορα θέματα. Τώρα για τους μικρομεσαίους, άκουσα τον κύριο Φιλιππίδη. Προφανώς οι 120 δόσεις είναι κάτι, αλλά από έρευνες που κάνω εγώ σε πάνω από 5 επιμελητήρια της χώρας, οι μικρομεσαίοι έχουν άλλη ιεράρχηση των προβλημάτων. Το πρώτο πρόβλημα που τους απασχολεί είναι οι τιμές ενέργειας. Είτε έχεις ένα μικρό φούρνο, είτε έχει μια μεγάλη βιομηχανία, χρειάζεται ενέργεια και αυτό την πληρώνει ακριβά ο μικρομεσαίος και αυτό τον πονάει και το λέει σε έρευνες. Πρώτα απ' όλα με πονάει η ενέργεια. Δεύτερο με πονάει οι ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι και αυτό ένα κόστος το οποίο κάθε μήνα πρέπει οι επιχειρηματίες να το καταβάλουν. Και τρίτο φυσικά είναι και μια πρόσβαση που θέλουν να έχουν στον χρηματοδοτικό τομέα, τον οποίο δεν τον έχουν. Δηλαδή πάνε στις τράπεζες για να δανειοδοτηθούν. Εντάξει, προφανώς κάποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν παίρνουν δάνεια. Και αν δεν πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κινήσεις ενδεχομένως την επιχείρησή σου. Και ένα πολύ και πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον πρόβλημα είναι ότι.
1: Μπορείς να το πληρώσεις το δάνειό σου. Στη φάση δεν μας ενδιαφέρει, θα το γράψουμε κόκκινο, να πάμε παρακάτω. Μετά θα έρθουν οι 500 δόσεις, θα το πληρώσουμε.
2: Ναι. Μην το δίνεις. Αλλά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το βάζω νούμερο 4, δεν είναι 4. Είναι
1: όχι, και αυτό που λες είναι δομικό πρόβλημα στην οικονομία μας, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι θα χτυπάμε σε αντιέξοδα.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι λένε ότι δεν παίρνουμε λεφτά. Και προφανώς τώρα αυτό είναι κάπως οριζόντιο. Δηλαδή, ωραία, μπορεί πολλοί να μην πρέπει να πάρουν λεφτά, γιατί δεν θα μπορέσουν να τα επιστρέψουν. Προφανώς. Και αυτά τα λεφτά που δεν θα επιστρέψουν θα είναι τα λεφτά του καταθέτη, δεν είναι τα λεφτά της τράπεζας. Άρα λοιπόν εδώ η τράπεζα θα είναι υπόλογη. Αλλά θέλω να πω ότι εφόσον όλοι λένε ότι έχουμε πρόβλημα στην πρόσβαση για χρηματοδότηση, τότε εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί οι τράπεζες ξαφνικά να φοβούνται πάρα πολύ. Παλαιότερα, θυμάστε, πριν 15-20 χρόνια δίνανε διακοποδάνεια, δίνανε.
1: Το είδαμε το αποτέλεσμα.
2: Προφανώς, Άρη, το είδαμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι τώρα πονάει χέρι κοψιχέρι, έτσι. Εδώ κάτι γίνεται.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, και τα είπε πάρα πολύ καλά ο Ζαχαρίας, υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, και του Ζαχαρία και τη δική μου που είδαμε χθες, και υποθέτω και τις άλλες που θα δούμε, λέγεται Συμμαχία Ελλήνων. Εμένα, πώς εξηγείται το 3,5% της Συμμαχίας Ελλήνων? Στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση είχα 6,5% το άλλο κόμμα. Ξαφνικά το άλλο κόμμα έπεσε στο 3 και το 3,5 μεταφέρθηκε στη Συμμαχία Ελλήνων. Θέλω να πω ότι μπήκε ένα κόμμα χωρίς να πάρει από Λατινοπούλου, Βελόπουλο.

0: ξέρω, Νέα Δημοκρατία, Καριστιανού ή οπουδήποτε. Ήταν κρυμμένοι εκεί κάπως, με κάποιον τρόπο, είτε τη μορφή του παλαιότερου Σπαρτιάτη, είτε οτιδήποτε, με το που τους δώσαμε δημοσκοπικά την ευκαιρία, γιατί υποχρεωθήκαμε, επί της ουσίας σας τα περιέγραψε ο Ζαχαρίας, έφυγαν από το άλλο κόμμα και εμφανίστηκαν σε Συμμαχία Ελλήνων. Αυτό είναι όλο. Θα το δούμε το μέγεθος και θα το παρακολουθούμε.
1: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, Δημήτρη. Νίκο, κάνεις το εσύ το τελευταίο σχόλιο. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, έχω την αίσθηση πρώτα απ' όλα ότι το ενεργειακό έχει αυτή τη στιγμή ένα κενό. Υπάρχουν μέτρα για τις 700 μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχουν μέτρα για τα οικιακά τιμολόγια, τέλος πάντων επιλογές. Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα το φθηνό σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ και άλλων εταιριών. Δεν υπάρχουν για τους μικρομεσαίους. Και εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα ανταγωνιστικότητας και έχει χρόνο να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην κυβέρνηση το χάνουν λίγο αυτό το κομμάτι. Έπρεπε να το κάνουν, το έχουν κάνει ήδη, δεδομένου ότι οι τιμές του ρεύματος είναι πολύ πιο υψηλές που πληρώνει ένα αρτοπείο, για παράδειγμα, που παράγει το ψωμί μας, από ότι πληρώνουν τα οικιακά ρεύματα.
1: Αλλά το ξέρει η κυβέρνηση 1,5 χρόνο τώρα. Δηλαδή δεν βάζω και τα προηγούμενα, βάζω το πολύ φρέσκο, ας πούμε.
2: Αυτό θα πρέπει ήδη
1: δηλαδή
2: να
1: όταν
2: υπάρξει.
1: Το έλεγε, όταν το συζητούσαν με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, να πιάσει και τον πρόεδρο των μικρομεσαίων ΣΕΒ.
2: Υπάρχει κατακαιρματισμός στις αποφάσεις. Δεν φαίνεται να επουσιάζει το ενιαίο κέντρο και να μην κοιτάζει τα προβλήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τη στιγμή που λύνουν ένα πρόβλημα, πετάγεται ένα άλλο. Γιατί έτσι είναι όταν ζούμε σε ένα φαινόμενο πληθωρισμού. Επίσης, στο πολιτικό σκέλος, αυτό είναι το τελευταίο. Διάβασα νωρίτερα τη συνέντευξη Λεπέν σήμερα αποκλειστική στους Financial Times. Το Απρίλιο είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Το περιβάλλον που θα κάνουμε εμείς εκλογές θα είναι το περιβάλλον που περιγράφει η Λεπέν, η οποία μιλάει ότι σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία θεωρεί ότι θα εκλεγούν εθνικιστές πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι νέες ηγεσίες, οι οποίες θα αφισβητήσουν την ηγεσία της Ευρώπης και όλα όσα πληρώνουν οι συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη και θα ζητήσουν αλλαγές οι οποίες... Έτσι που τα ακούω, δεν βλέπω πως η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη. Μπαίνουμε σε περιπέτεια, θα χρειαστούμε, αν τώρα χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση, εκείνη την περίοδο θα χρειαζόμαστε με τα βεβαιότητα, όχι μόνο σταθερή, και να έχει εκλεγεί και γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γράφει ο κύριος Δάβαρης. Πέρσι η τιμή του Brent ήταν 65 δολάρια το βαρέλι, φέτος είναι 105 δολάρια το βαρέλι, αύξηση 60%. Φέτος η τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,5 ευρώ το λίτρο, πέρσι 1,1 ευρώ το λίτρο, αύξηση 30%. Άρα η κυβέρνηση απορρόφησε το 50% της αύξησης. Τι άλλο θέλουμε, λέει ο κύριος Δάβαρης. Εσύ τι λες?
2: Έτσι έχει γίνει και έτσι έχει γίνει και σε άλλες κατηγορίες καυσίμων. Μην ξεχνάμε ότι οι τιμές που βλέπουμε, που πλέον φτάνουν κοντά στα 2 ευρώ στο δίζελ στην Αθήνα, είναι η κανονική, ήταν 2,20. Έτσι. Είναι ένα 20% το οποίο έχει κατευθείαν, ένα 10% συγγνώμη, το οποίο έχει κατευθείαν απορροφηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην αμόλυβδη που υπάρχει επίσης. Ναι.
1: Εάν ακολουθούσαμε όλα αυτά τα μοντέλα που λένε, ο Τσίπρας, που λέει ο Ανδουλάκης κατά κύριο λόγο, ο Τσίπρας από πίσω, μειώστε ειδικούς φόρους, κακό φασαρία κτλ., θα πιάναμε τέτοιες τιμές.
2: Ενδεχομένως, θα εξαρτώνται από το ύψος της μείωσης. Πρώτα απ' όλα στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να μειωθεί. Ναι. Είμαστε ήδη μόνο 9 λεπτά από το κατώτερο επίπεδο. Άρα δεν θα πετυχαίναμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των 20 λεπτών. Στην αμόλυβδη προφανώς υπάρχει το περιθώριο, αλλά πρέπει να πω ότι όλες οι χώρες ψιλοκάνουν τα ίδια ενδεχομένως με 2-3 διαφορετικούς τρόπους.
1: Ωραία, και κλείνω με τον κύριο Γιώργο Τσαρούχα, ο οποίος λέει: απορώ πως ο κύριος Φιλιππίδης, που μου είναι και συμπαθής, δεν πρότεινε να πει εσύ δε του Μητσοτάκη, να περικόψουν τα μπαξίσια του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δηλαδή τα επιδοματάκια στους συνταξιούχους, και να γίνουν μόνιμη περικοπή ειδικού φόρου, λέει ο κύριος Τσαρούχας.
2: Ειδικού φόρου σε τι, στην αμόλυβδη?
1: Ναι, μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Τώρα είναι στο μια. Αυτά.
2: Μισό λεπτό.
1: Βάζω αντιτάσεις τώρα.
2: Όταν θα το λέμε με σαφήνεια. Προτείνει ο ακροατής μας, σεβαστή άποψη, αλλά να ξέρουμε ακριβώς τι προτείνει. Προτείνει να μην πάρει αύξηση ο συνταξιούχος και να μειωθεί η τιμή στην αμόλυβδη για όλους πλούσιους και φτωχούς στην Ελλάδα. Αυτό προτείνει. Δεν ξέρω, το βάζουμε στη δημόσια συζήτηση. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει μείωση στο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα του συνταξιούχου, δεδομένου ότι είναι χαμηλές οι συντάξεις. Και το θέμα είναι μικρότερο από το να κινούνται πολλά ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εγώ θα προτιμούσα την προτεραιοποίηση να είναι στο ντίζελ. Θα προτιμούσα στο πετρέλαιο θέρμανση να μην κρυώνουν οι άνθρωποι. Ωραία. Στο ντίζελ να κινούνται τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, να κινείται η οικονομία μας. Και στην αμόλυβδη θα έλεγα ότι πάει σε δεύτερη φάση. Δεν μπορεί να πάει στην ίδια.
1: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Νικό, στις 8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κλείσω με σχόλια δικά σας. Ο Στράτος μέσω Viber 698-123-1003 λέει: όλα τα προβλήματα συμπυκνώνονται στο να δοθούν λεφτά ειδικά στους αρτοποιούς. Ένα. Και ο Λούις Ξανθάκης προτείνει το Σαββατοκύριακο στον Παρνασσό για σκι. Μην τους λες για χιόνια, Άρη μου, πεινάμε. Πέντε τα θαυμαστικά, διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται μισό λεπτό. Μας λέει τώρα η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά εκτυπάει το σταθερό σου τηλέφωνο. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, μπορείς απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάτω Fiber να τα έχεις όλα.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
11: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
11: Μην το χάσετε.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
1: Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα εγκαινιάζεται έκθεση οικαστικών έργων η οποία θα παρουσιαστεί στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Την υπογράφουν αυτήν την έκθεση η κυρία Αγγελική Κούνα και η κυρία Κωνσταντίνα Κατίνου. Κάνουν σύμπραξη. Λοιπόν, πρωταγωνιστούν οι τις διάστατες κατασκευές οι οποίες συνδυάζουν ζωγραφική, γλυπτική...
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
19: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
25: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
26: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
25: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
0: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Μήνυμα από το 112 έσταλε σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά ευβίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θελώδεις ανέμους έπεζαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδωτικά πρακτορία. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Ενδεικτικά, στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ, εμέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στα ανά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιων δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμενη τη λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, με το πρόσημο ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη. Σε λιγότερο από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε χθες η Πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν στην επιστολή της αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη αλλά και τη Θεότα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση. Σε συνοικίες του Κιέβου σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Γαλατά Σαράι στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 της Lille, ενώ η Villarreal πήρε την νίκη κόντρα στην Νάπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με Νέα Μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
16: Θα μας πούνε γκαντέμιδες, Γιάννη. Ξεκινήσαμε χτες με γκυλφόιλ, πάει γκυλφόιλ.
28: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
28: Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση πριν αναχωρήσει από την πρεσβεία, να περάσουν σε ένα συγκεκριμένο ωράριο, να φωτογραφηθούν μαζί της όσοι δεν πρόλαβαν να φωτογραφηθούν 11 μήνες που ήταν στην Ελλάδα, διότι ήταν πολύ μεγάλη ουρά για μια φωτογραφία με την κυρία γκυλφόιλ. Κάποιοι δεν πρόλαβαν, έστω τώρα για το αντίο.
16: Όχι, να περάσουν να γίνει και άλλη μια εκδήλωση και να περάσουν και να φωτογραφηθούν και αυτοί που φωτογραφήθηκαν. Και εκεί χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Μπορεί να γίνουν δύο εκδηλώσεις.
28: Ναι, για ένα αποχαιρετιστήριο, το πριν και το μετά.
16: Και μια τρίτη εκδήλωση, Γιάννη, τώρα που το λες, γιατί δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε χρόνο η γυναίκα. Να κλείνουν, να τις κάνουμε εμείς γενέθλια.
28: 11 μήνες
16: ναι.
28: και 10 μέρες.
16: Εντάξει τώρα.
28: Στο τσακ να κλείσει χρόνο.
16: Πώς το είπε ο Τραμπ, το είπε πολύ ωραία. Κάνει καλή δουλειά, λέει, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω.
28: Και δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
16: Δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
28: Το χειμώνα.
16: Σχήματα στο χειμώνα, ναι. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό.

0: Μόνο με Αργυρό θα μπορούσαμε να τον αποχαιρετήσουμε.
1: Προφητικό το τραγούδι που βρήκες.
0: Και από τα παλιά του Αργυρού.
1: Και από τα παλιά του Αργυρού, σαν να το ξέρω ότι θα φύγεις από μένα, ξέρω εγώ πώς το λέει.
0: Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει και με τη βάφτιση, δεν ήταν να βαφτίσει το νέο του παιδί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Το χάσει.
0: Ναι, έτσι είχαν πει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το θα γυρίσει για τη βάφτιση, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό. Είναι κρεμότητα δηλαδή τη θητεία τη αυτή.
1: Κοίταξε Γιάννη, δεν θα μπλέκουμε τα επαγγελματικά με τι κουμπαριέ. Η κουμπαριά πρέπει να γίνει.
0: Αυτό
1: άμα το έχουν τάξει.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Έτσι πρέπει, κανονικά. Θα γίνει. Λοιπόν, ήταν εμφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να προχωρήσει από τη στιγμή που υπήρχαν όλες αυτές οι καταγγελίες, όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση της, οπότε χθες έγινε το αναμενόμενο, έτσι.
0: Ναι, και χοντρό πολιτικό παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση καταρχάς Ρεπουμπλικανών, Δημοκρατικών, και εκεί οι Δημοκρατικοί βρήκαν ένα κενό και άρχισαν να χτυπάνε. Και μην ξεχνάμε ότι βγήκαν όλα τα δημοσιεύματα από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal, η οποία ανήκει στον όμιλο Murdoch, που έχει μια πολύ μεγάλη κόντρα αυτή τη στιγμή με τον Donald Trump, και νομίζω ότι ήταν ένα χτύπημα που όχι μόνο πολιτικό αλλά και στον εγωισμό του Αμερικανού Προέδρου, διότι στην ουσία τον έστειρε σε αυτή την απόφαση.
1: Βέβαια, δική του επιλογή στο στενό κύκλο του Προέδρου όταν διορίστηκε, και βέβαια για την επόμενη τώρα, για τη διαδοχή, ρόλο θα παίξουν και οι εκλογές, έτσι, γιατί έχουμε εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει διερεύνηση των καταγγελιών και θα έχει πολλές εξελίξεις αυτό το σύριαλ τώρα. Έχει να κάνει με τα εσωτερικά τους πολύ.
0: Ναι, και ο Τραμπ δεν δυσκολεύτηκε βέβαια στο στενό του κύκλο, αραβωνιαστικά του γιού του, του μεγάλου γιού του, αλλά χθες είπε, εντάξει, δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη σχέση, τα έχει για λίγο εκεί με το γιο μου, και τι έγινε, δεν ήταν στο στενό κύκλο η Κίμπερλι.
1: Καθόλου, δεν ήταν και δραστήριο μέλος του Μάγκα η Κίμπερλι, καθόλου τίποτα, καμία σχέση δεν είχατε.
0: Πώς διαγράφονται όλα μπροστά στην πολιτική ανάγκη.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αποβομπή της Kimberly Guilfoyle, είναι το πετρέλαιο, είναι το μπάσκετ χθες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με μεγάλες νίκες.
0: Μεγάλες νίκες και μεγάλες ανατροπές.
1: Ανατροπή κάνατε.
0: 28 πόντους, η μεγαλύτερη λύση στη Euroleague. Λέει.
1: Εντάξει. Εμάς τελειώνουν τα βράδια μας ήρεμα και νωρίς πια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Καμία αγωνία.
1: Καθαρίζουμε από νωρίς το παιχνίδι, απολαμβάνουμε μετά την εξέλιξή του. Ήρεμα και ωραία. Νοικοκυρεμένα, Αντώνη.
0: Εμείς την παράτασή μας τη θέλουμε, Γιάννη, κατάλαβες. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-4800-170-174, στο skyradio.gr και βεβαίως και στο Viber πλέον, 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στα τραγούδια που ακούτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα στείλουν τώρα κανένα διπλωμάτη, λες, ή πάλι θα ακολουθήσουν αυτή την παράδοση, γιατί και ο προηγούμενος δεν ήταν διπλωμάτης.
1: Κοίτα, αυτό που ανέφερες νωρίτερα με το Κογκρέσο, με τις ενδιάμεσες εκλογές, ίσως καθυστερήσει την διαδοχή της κυρίας Guilfoyle, τις διαδικασίες που απαιτούνται στις ΗΠΑ για να οριστεί ένας νέος πρέσβης. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ο κύριος Joshua Hack, ο αναπληρωτής της ουσία στην πρεσβεία αυτή τη στιγμή, διπλωμάτης, έμπειρος, αυτός που έκανε τη δουλειά πίσω από τις κουίντες, είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την πρεσβεία τους επόμενους μήνες, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις ΗΠΑ και αποφασιστεί ποιος θα έρθει στη θέση της. Άρα υπάρχει το πρόσωπο αναφοράς αυτή τη στιγμή στην πρεσβεία, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με όλες τις τρέχουσες υποθέσεις.
0: Εντάξει, είναι φυσιολογικό, δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Λευκού Οίκου να κοιτάξει ποιος θα έρθει εδώ, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις, μία η ώρα. Από τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Πετραλιά. Ακούω το Φιλιππίδη το πρωί ότι σήμερα στο πρόγραμμά του ο κύριος Παπασταύρου έχει και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα πάρει ευλογία πριν την τιμή του Πετρελαίου. Αλλά η μεγάλη επιδότηση που θα δώσουν και τα δηληστήρια συνδυαστικά με την κυβέρνηση θα πάει την τιμή περίπου εκεί που λέγαμε αρκετό καιρό τώρα, Αντώνη, από την εκπομπή, στα 1,50 ευρώ το λίτρο. Νομίζω ότι είναι μια τιμή με βάση τα σημερινά δεδομένα που επιτυγχάνεται, που κλείνει και κάθε συζήτηση περί μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, εννοώ και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί ζητούσε και η αντιπολίτευση να πάει τιμή. Έλεγε ένα 40 ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάμαι στην τοποθέτησή του. Σημασία έχει. Όχι με ποιον τρόπο θα φτάσει εκεί, αλλά το να φτάσει σε αυτή την τιμή. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν βρει τον τρόπο. Έχει βοηθήσει και μέχρι τώρα η πολύ μεγάλη ενίσχυση που δίνουν και τα δηληστήρια. Θα την πληρώσει λίγο η βενζίνη, γιατί εκεί είναι 10 λεπτά η επιδότηση, τώρα θα πάει στα 5. Άρα όσοι βάζουν βενζίνη θα δουν μια αύξηση. Θα διατηρηθεί όμως η ίδια επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης. Και είναι οι τιμές που θα ισχύσουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Ναι. Είναι για το επόμενο 15 ημέρο και βλέπουμε.
0: Και φαντάζομαι ειδικά για πετρέλαιο θα τρέξουν όλοι να βάλουν, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, με πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Εννοείται. Και με την ανησυχία. Με την ανησυχία που υπάρχει, δεν ξέρεις το χειμώνα θα μπορεί να συνεχίζεται η ίδια επιδότηση. Αν οι τιμές θα ξεφύγουν τόσο που η επιδότηση αυτή θα είναι παραμένει ψηλή η τιμή παρά την επιδότηση. Άρα πας γεμίζεις και κάνεις το σταυρό σου.
0: Και κάνεις το σταυρό σου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά μπροστά μας να πάμε στον Εξώστη. Πάμε. Έχουμε πολλά. Και συνεχίζεται ο πόλεμος Πασόκ-Ελλάς. Προξένησε εντύπωση χθες, αλλά είναι και φυσιολογικό, εγώ νομίζω, γιατί στην συνέντευξη για το ιδιωτικό χρέος ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Τσίπρα για τα περιβλάκα, γιατί όλο αυτό το συμφέρει, έτσι. Όλο αυτό συσπηρώνει τον κόσμο.
1: Προφανώς εκθέτει και την άλλη πλευρά, από την άποψη ότι το rebranding του κυρίου Τσίπρα είχε να κάνει και με το ύφος και με το στυλ.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ φροντίζει να θυμίσει ότι δεν έχουν αλλάξει τόσα πολλά. Ο κύριος Καρτερός τους έδωσε μια ωραία πάσα και την μετέτρεψαν σε ασίστ, για να το συνδυάσουμε με τον μπάσκετ που λέγαμε νωρίτερα, και προσπαθούν να βάλουν ένα γκολ προς τον κύριο Τσίπρα, δείχνοντας ότι αυτός ήταν, αυτός παραμένει. Νομίζω αυτή είναι η τακτική του Πασόκ.
0: Πιστόλια και νεροπίστολα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια, ούτε νεροπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψη σου για την πολιτική.
0: Στην συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος όλα αυτά, από την άλλη ο Τσίπρας είδε ότι αυτό δεν περπατάει, είδε ότι αυτό παραπέμπει αλλού σε παλιότερες εποχές και προσπάθησε όλες τις μέρες που είναι στην Κρήτη, στο διήμερο, να το μαζέψει. Υπήρχε και ένα μισό συγγνώμη χθες από τον Θανάση Καρτερό στην αυτογραφία του στην Ευσύν, αλλά νομίζω...
1: Μπορεί να έκανα λάθος, λέει, αλλά μπορεί και να μην έκανα.
0: Εγώ λέει η γραφίδα, και αν έκανα λάθος.
1: Αν.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με το ΚΚΕ. Δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με τις άλλες δυνάμεις, με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα με δείτε να τσακώνομαι με τον Μητσοτάκη, να τσακώνομαι με τη δεξιά, να τσακώνομαι με την πολιτική του.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας που είχε βγει και είχε πει δεν τα κατάφερε ο Ανδρουλάκης, άμα ήταν να τα έχει καταφέρει.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει δεν είναι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και επιθέσεις. Σαφώς έχει επιτεθεί. Όταν λέει ότι ξεβολέψαμε όλη την αντιπολίτευση γιατί δεν μπορούσε. Το Ανδρουλάκη δείχνει πάρα πολλά, δεν το συζητάω.
1: Επίσης, με το ΚΚΕ δεν θυμάμαι κανένα να έχει επιτεθεί στο ΚΚΕ. Υπάρχει μια φοβία εκεί. Προς τον Περισσό υπάρχει μια φοβία από όλους.
0: Ναι. Εντάξει, απλώς εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω κιόλας ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι στην Πολιτική Επιτροπή. Και δεν είναι στην Πολιτική Επιτροπή γιατί ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Όπως δεν ήταν και ο Γιώργος Χιακαντάρης. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζουν καλά στην Αμαλία ότι όταν γράφει κάτι ο Καρτερός δεν μπορούν να μην το ταυτίσουν με τον Τσίπρα. Ό,τι και αν γράψει ο Καρτερός την επόμενη μέρα, που έδωσε έμφαση σε αυτό, ότι εγώ τα γράφω, δεν τα γράφει ο Τσίπρας. Είναι δύσκολο.
1: Αλλά είναι τόσο στενή η δεσμή όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: που ταυτίζεται με τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα και ας μην τις εκπορεύονται από τον ίδιο. Και ας λέει μετά ότι εγώ δεν το εννοούσα αυτό, τον έχει ταυτίσει το παρελθόν που υπάρχει.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Αμαλία συχνά, έτσι. Δεν είναι ότι δεν είναι εκεί πέρα.
1: Ότι είναι κλειδωμένος απ' έξω.
0: Αυτό ακριβώς. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας πήγε Γιάννη στα Ζωνιανά και εκεί τον αποθέωσαν.
1: Στην έδρα του Ανδρουλάκη.
4: Τα Ζωνιανά λέει ένα χωριό που πάντα σε ψηφίζει και με τιμές πρωθυπουργού θα σε καλωσορίζει.
0: Προδοσία στον Ανδρουλάκη είναι αυτό.
1: Πήγε στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας διότι στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για αυτόν. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης από τα Χανιά, ο Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Είχαν και οι δύο σε ευρωεκλογές.
0: Τον Κασελάκη δεν θα του πεις τίποτα.
1: Δεν κατέβει εκλογές ο Κασελάκης, εγώ σου ξαναπεί.
0: Εντάξει, okay. Μην το λες.
1: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πήγε στην Κρήτη προσπαθώντας κάπως να στήσει το μαγαζί και εκεί. Δεν ξέρω αν αυτές οι προσπάθειες θα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι λίγο δύσκολο στην έδρα των δύο βασικών σου αντιπάλων.
0: Στις ευρωεκλογές πήρε
1: κλέψεις.
0: Δύο νομούς ο Ανδρουλάκης, έτσι ήταν πρώτος.
1: Γι' αυτό νομούς. Το λέω. Στην Κρήτη είναι πολύ ισχυρό, ναι, το Πασόκ. Όπως και ισχυρή και η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν ξέρω, εκεί θα ζοριστεί πάρα πολύ η Ελλάς.
0: Θα ζοριστεί, γιατί σου θυμίζω ότι και στις εκλογές του 23 που δεν πήγε καθόλου καλά, ήταν μόνο στο Ηράκλειο δεύτερος. Σε όλες τις άλλες νομούς ήταν τρίτος. Στα Χανιά δεύτερος, συγγνώμη. Σε όλες τις άλλες ήταν τρίτος.
1: Άρα, στα Χανιά λόγω Πολάκη.
0: Λόγω Πολάκη.
1: Και τώρα δεν έχει Πολάκη.
0: Τα λέμε κι αυτά.
1: Τώρα δεν έχει Πολάκη.
0: Τα λέμε κι αυτά. Και βέβαια νέες φουρτούνες στο Πασόκ. Γιατί γίνονται όλα αυτά και βγαίνει ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Χουρδάκης, προερχόμενος από τη Βουλή της Ελευθερίας, και λέει εντάξει.
1: Ο βουλευτής 15 ημερών του Πασόκ, κύριος Χουρδάκης, γιατί 15 μέρες είναι στο Πασόκ.
0: Γιατί και ο Αυλονίτης τόσες μέρες ήταν και βγήκε και τα είπε. Είχε προηγηθεί και ο Πάνας και βγαίνει και λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα.
5: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
1: Είναι αυτό που λέει, όλοι φίλοι είμαστε ρε παιδιά, εντάξει, θα τα βρούμε με έναν τρόπο.
0: Μ' αρέσει, εντάξει. Βλέπεις και λίγο το κλίμα και την ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, γιατί και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε αν βγείτε πρώτοι ή αν βγείτε δεύτεροι. Που εκεί στο δεύτερο δεν συζητάει κάτι το Πασόκ.
1: Πρώτη ή δεύτερη στη μάχη της δεύτερης θέσης ή πρώτη ή δεύτερη γενικά.
0: Πρώτη ή δεύτερη γενικά. Μην είσαι τώρα τέτοιος άνθρωπος. Τι έχεις εδώ δημοσκόπηση.
1: Υπάρχει δημοσκόπηση χθες που έχει πολύ ενδιαφέρον της Opinion Poll για το Action 24 και έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται. Θα ακολουθήσουν και οι επόμενες που θα περιλαμβάνουν το ίδιο στοιχείο, που μετράει τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη στην ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: το οποίο το βρίσκει μάλιστα στην εκτίμηση ψήφου και στο 3,5%, άρα εντός της Βουλής. Η παρουσία του, βλέπουμε τον αντίκτυπο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση στο 6,8%, τη Φωνή Λογική στο 3,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5%.
0: Όλοι λίγο χάνουν έτσι, γιατί βλέπω η Ελληνική Λύση χάνει μισή μονάδα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει άλλο 0,3%. Άρα επηρεάζονται.
1: Επηρεάζονται. Επίσης, κρατάμε ότι στην, αυτή είναι η εκτίμηση που είπαμε, mm-hmm. στην πρόθεση ψήφου, που είναι οι πρώτες απαντήσεις, εκεί νομίζω για πρώτη φορά η διαφορά Ελλάς με ΠΑΣΟΚ είναι στο 2,9%, κάτω από το 3%. Ναι. Παρότι έχει λίγο τσιμπήσει το ΠΑΣΟΚ, ψυχολογικά όμως λες ότι έριξε την διαφορά κάτω από τις 3 μονάδες. Επιβεβαιώνεται μια τάση.
0: Ψυχολογία είναι μεγάλο πράγμα στην πολιτική. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει 0,2. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου πάντα μένει στάσιμη στο 15,9. Είναι αυτό το ταβάνι που τους απασχολεί. Πήραμε ότι μπορούσαμε από αριστερά. Τώρα κλάφτα.
1: Τώρα ζόρι. Ξέρεις τι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί ως τώρα, Αντώνη, δεν βλέπω πόσο ο κύριος Τσίπρας θα ξεπεράσει το ταβάνι του 17% των εκλογών του 2023.
0: Που είναι 17,8 έτσι, είναι 18 περίπου, πρόσεξε να δεις, δεν είναι 17.
1: Και 18 να πάει, δηλαδή βάζει υποθήκη για την επόμενη μέρα, δύσκολο.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι στην, αν δεν κάνω λάθος, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό έχει μια άνοδο Μητσοτάκης που περνάει τον κανέναν. Γιατί όλο το τελευταίο διάστημα βλέπαμε συνέχεια τον κανέναν ψηλά.
1: Α, έχεις δίκιο, όντως. Ναι. Πρώτη φορά περνάει τον κανέναν και βεβαίως παραμένει τεράστια διαφορά του με τους βασικούς αντιπάλους. Και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: 27 ο Μητσοτάκης, 26 ο κανένας και ο Τσίπρας είναι στο 13 και ο Ανδρουλάκης στο 7. Καλά, έχει και παράσταση νίκης. Τι να πούμε τώρα.
6: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις, καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Άντησες πολύ. Ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέ...
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
5: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας από το φάρο Ψυχικού, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Αμαλίας και Βασιλείς Σοφίας προς τη Βουλή. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 59χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Στο Μαντούδι Ευβοίας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θηλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύει ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Θύμα πατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφερε να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα και στη συζήτησή μας, γιατί πολλής λόγος γίνεται για Πασόκ, Ελλάς και όλα αυτά που βλέπουμε και τις γκρίνιες μεταξύ στελεχών. Είναι στη γραμμή μας ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, θα σταματήσει η ένταση, γιατί είδαμε χτες τον κύριο Ανδρουλάκη από την εκδήλωση, από την παρουσίαση της, για το ιδιωτικό χρέος, να μιλάει για πιστόλια, για νεροπίστολα, να απαντάει με αρκετά σκληρό ύφος τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που έκανε ο πρόεδρος του Πασό, κύριε Ατζολετό. Όχι γιατί το θέλει και γιατί είναι χαρούμενος με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το συμβολισμό του και τη σημειολογία του, όπως είναι ο κύριος Καρτερός, ο οποίος είναι το νούμερο 26 της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς.
0: Δεν είναι, ήτανε. Δεν υπάρχει πότε στην Πολιτική Επιτροπή ο κύριος Καρτερός.
2: Πότε εξαφανίστηκε?
0: Όταν έγινε αρχικά, παρουσιάστηκε η Πολιτική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο, ήταν μέσα ο κύριος Καρτερός. Εγώ κατάλαβα ότι είναι σαν την περίπτωση Γιώργου Σακαντάρη. Επειδή ήξεραν και κατάλαβαν ότι θα αρθογραφεί και ο κύριος Καρτερός γράφει, η αλήθεια είναι αυτό που σκέφτεται, δεν ήταν πια μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
2: Κύριε Ατζολέτο, για να μην γιατί μου θυμίζει αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφορεί, ξέρετε, με τον Στάλιν που έχει κάποιον αγκαλιά και μετά εξαφανίζεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Καρτερός ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην θέση 26 της Κεντρικής Επιτροπής. Το αν χθες ή προχθές ή παραπροχθές έφυγε από το site της Ελλάς, είναι κάτι το οποίο ταξιολογεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δεν θέλουμε αυτή την αντιπαράθεση, την οποία δεν προκαλέσαμε. Δηλαδή, κανένας από το Πασόκ δεν έγραψε άρθρο αποκαλώντας βλάκα κάποιον πολιτικό του αντίπαλο, πόσο μάλλον τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν δεν αντιδρούσε το Πασόκ, θα ήταν πρόβλημα σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και τίποτα άλλο.
1: Πάντως, το ό,τι συνέβη με τον κύριο Καρτερό, κύριε Χριστίδη, νομίζω ότι το Πασόκ και το εκμεταλλεύτηκε και σωστά πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε, γιατί κερδίζει από αυτό. Καταλαβαίνω ότι συσπηρώνει τον κόσμο του και ταυτοχρόνως προσπαθεί με έναν τρόπο να θυμίσει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, το rebranding δεν έχει πιάσει. Άρα νομίζω ότι του δίνει πόντους αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης.
2: Κύριε Καντέλη, θα έλεγα ότι όσο η συζήτηση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δυστυχώς χάνουμε όλοι. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να κερδίζει για ένα χρονικό διάστημα σε μια δημοσκόπηση, όσο πιο τοξική γίνεται η αντιπαράθεση, τόσο το χειρότερο είναι για τη δημοκρατία μας. Τέτοιου είδους επιχειρήματα, τον μοναδικό που ευνοούν είναι την αποχή και τις ακροδεξιές δυνάμεις. Επομένως, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι για εμάς η προγραμματική αντιπαράθεση είναι η αντιπαράθεση που έχουμε επιλέξει. Δυστυχώς, δεν σας κρύβω ότι βλέπω από κάποιους ότι επειδή δεν τους βγαίνει το περιεχόμενο του κουτιού, προσπαθούν να σταθούν στο περιτύλιγμά του. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα στην αρχή. Και τι σου λέει τώρα, παιδιά, δεν πρόλαβα να φτιάξω περιεχόμενο. Ας τσακωθούμε για κάτι για να καλύψω την έλλειψη περιεχομένου. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Δεν μπαίνουμε και επαναλαμβάνω ότι για εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται, οι ανισότητες που έχουν διαμορφωθεί και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα έχει χάσει πολλές ευκαιρίες επανειλημμένους τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Χριστίδη, πάντως εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε, τα στελέχη του Πασόκ, ότι αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να είναι αντίπαλός η Νέα Δημοκρατία, πρέπει καταρχάς να βρεθείτε στη δεύτερη θέση. Και αναφέρθηκε ο Γιάννης στις δημοσκοπήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάποια δυναμική. Δηλαδή, οι χθεσινοί της Opinion Poll δείχνουν εσάς να ανεβαίνετε 0,2%.
2: Κύριε Ατζολέτο, το Πασόκ έχει στελέχη τα οποία πατάνε τα πόδια τους πολύ καλά στη γη. Είναι ρεαλιστές. Και είμαστε όλοι οι ρεαλιστές και αντιλαμβανόμαστε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ασφικτιά κάτω από μια κυβέρνηση η οποία έχει αφήσει την ακρίβεια να σαρώνει τα πάντα. Από τα ενίκια μέχρι το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά. Επομένως, το 70% των πολιτών που θέλει πολιτική αλλαγή, οι 8 στους 10 που φοβούνται τον χειμώνα που έρχεται μπροστά μας, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εμείς, ξέρετε, διαβάζουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά διαβάζω τις δημοσκοπήσεις όλες και τις σέβομαι και τις αντιλαμβάνομαι, αλλά καταλαβαίνω ότι στην πολιτική χρειάζεται και η δυναμική. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσο το Πασό κερδίζει μάχες για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για τις 120 δόσεις, για τα ζητήματα που επιβεβαιώνουν την πορεία τους στα πράγματα, τόσο ο κόσμος θα βλέπει ότι η παράταξή μας προσφέρει ασφάλεια, προσφέρει σιγουριά και προσφέρει και αισιοδοξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, στην καθημερινότητά μας το συναντάμε, το βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Απλά ξέρετε, εάν οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν και το αποτέλεσμα των επόμενων κυβερνήσεων, δεν θα κάναμε εκλογές.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Χριστίδη, σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Χουρδάκη, του νέου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά μετά τον κύριο Πάνα, μετά τον κύριο Αυλονίτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλω να το πω μια φορά ακόμα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει στη χώρα η δυνατότητα να διαμορφωθεί κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό να το πω για να το αντιληφθούν για ακόμα μια φορά με όρους ρεαλισμού οι πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κυκλοφορούν κάποια πολιτικά κουτσομπολιά. Δεν υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας. Επομένως, κυβέρνηση σχηματίζεται μόνο με τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Επομένως, για εμάς σενάριο συγκυβέρνησης υφίσταται μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί σε πολίτες και σε κόμματα με τα οποία μοιράζεται τις ίδιες θέσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να ταυτιστούμε με πολιτικές τις οποίες τόσα χρόνια έχουμε αντιπαράθεση και συγκρουόμαστε καθημερινά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω ότι και η αυτόνομη πορεία της παράταξής μας και το πολιτικό μας πλαίσιο είναι για εμάς ένα ευαγγέλιο το οποίο το τιμούμε και το σεβόμαστε όλοι.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ, γιατί σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Φαίνεται ότι η τιμή θα είναι γύρω στο 1,50, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει, και φαίνεται ότι είναι μια τιμή στην οποία είναι κοντά σε αυτό που και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλαβαίνω ότι θα υπολόγιζαν με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Θα σας έλεγα, κύριε Καντέλη, ότι και αυτή η ανακοίνωση, εφόσον γίνει, θα είναι περίπου 25-30% περισσότερη η τιμή από αυτή που ήταν υψηλότερη από ό,τι ήταν πέρσι τέτοιο καιρό που άνοιξε στο 1,10. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχία. Το να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται πολύ πιο τραγικά και στη συνέχεια να υπολογίσεις...
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι όμως και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι.
2: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι, αλλά υπάρχουν μοντέλα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη τα οποία έχουν εφαρμοστεί και τα οποία, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που τα προτείνει, όπως τα πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης με την περίπτωση του Ιταλικού μοντέλου, βλέπω με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μπρατάκο να το αποδέχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε καταθέσει μία δέσμη προτάσεων, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από πολύ ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον κύριο Μπρατάκο ότι είναι πασό και θέλει να στήριξει τον κύριο Ανδρουλάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Λέω όμως ότι είναι ρεαλιστικές προτάσεις, οι οποίες έχουν περιεχόμενο και θα μπορούσαν πολύ καιρό τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να έχουν επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι και αυτοί είναι που διαλύουν σήμερα και τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία στενάζει και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη, να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο, αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost, ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost, ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι

0: ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
10: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Γιάννη, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Kimberly Guilfoyle. Να την ολοκληρώσει βέβαια η Kimberly, έτσι πρέπει.
1: Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σήμερα και για ουσιαστικούς λόγους, πολύ ουσιαστικούς λόγους, αλλά και πολύ κουτσομπολίστικο μέσα, διότι είχε πολύ έντονη κοινωνική παρουσία η Guilfoyle.
0: Με αυτό ακριβώς θέλω να πασάρω το Σταύρο Θεοδωράκη που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σταύρο, 11 μήνες κράτησε, ήρθε, έγινε ένα ωραίο σοου και αυτό ήταν.
2: Κοίτα, είναι πειρασμός και έχετε δίκιο με τι να πρωτοασχοληθεί κανείς. Θα μου επιτρέψετε μια λέξη μόνο για το κινησμό του Τραμπ, του ηγέτη της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε, ξέρετε, επειδή δεν αποδόθηκε από όλα τα μέσα σωστά η δήλωσή του, δεν είπε απλώς ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, που εντάξει τυπικά δεν είναι μέλος, είπε αυτή νομίζω έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Και αναφέρεται σε μια γυναίκα με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο,

0: ξέροντας όλη η πλάση ότι ήταν αραβωνιαστικιά του γιού του. Δηλαδή ήταν για χρόνια αραβωνιαστικιά του γιού του, που προφανώς όταν είναι αραβωνιαστικιά του γιού σου, δεν λες αυτή νομίζω ότι έβγαινε, που θα το έλεγες για άλλες περιπτώσεις που δεν θέλω να φέρω το πρωί στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι το σημαντικότερο για μας. Απλώς το αναφέρω για να καταλάβουμε με ποιον έχουμε μπλέξει. Έτσι. Τώρα, πάμε στα.
1: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, Σταύρο.
2: Που είναι λίγοι νομίζω.
0: Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει και ελπίζουν και λένε διάφορα, τα ξέρεις τώρα. Ας μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι αν αυτό είναι ένα αποκλειστικά προσωπικό σκάνδαλο, ότι χρωστούσε λεφτά εκεί, ότι έπαιρνε λεφτά από τους άλλους, ή αν η υπόθεση αποκαλύπτηκε ένα προβληματικό πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς και στην Ελλάδα, διπλωμάτες βέβαια, και επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, που αποκαλύπτει υπογράφεται από πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους και δυστυχώς δεν αναδημοσιεύτηκαν και πολύ στον ελληνικό τύπο, είναι συνταρακτικές, έτσι. Δηλαδή μιλάει για προσωπικές παρεμβάσεις της Guilfoyle για να ενισχυθούν κάποιες εταιρείες, κάποια παζάρια που γίνονται με κάποιους επιχειρηματικούς παράγοντες, και ναι μεν το ένα ερώτημα είναι τι κερδίζει αυτή, και το άλλο ερώτημα είναι πώς της επιτρέπεται σε αυτή τη χώρα να κάνει αυτό το παζάρι, και αν όντως μπορεί να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές ή μπορούσε να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις.
1: Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το παζάρι το οποίο λες. Μήπως είναι ένα παζάρι που πάντα γίνεται, απλώς τώρα και για εσωτερικούς λόγους των ΗΠΑ το είδαμε να γίνεται πρωτοσέλιδο σε μια τόσο μεγάλη εφημερίδα.
0: Έχεις κατά το ίμιση δίκιο. Όταν κάποια στιγμή ρώτησα έναν παλιό πρέσβη τι κάνουν οι πρέσβοι στις χώρες, λένε είναι dealer των προϊόντων της χώρας τους. Άλλο είναι αυτό, το ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα θα βοηθήσει κάποιες εταιρείες αμερικάνικες να έρθουν στην Ελλάδα ή να διευκολύνει ή να ζητήσει από τους υπουργούς μια διευκόλυνση. Αυτά είναι πράγματα που, όπως σωστά επισημαίνεις, γινόντουσαν πάντα. Αυτό είναι διαφορετικό από το να λέει προτιμώ από ό,τι φαίνεται στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων ότι εγώ θέλω αυτόν τον επιχειρηματία σε αυτό το έργο και τον άλλο επιχειρηματία στο άλλο έργο. Έτσι και να αναφέρει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πράγμα που αφορά εμάς. Και είναι πράγμα που πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά με κάποιο τρόπο να το εξαλείψουμε. Δεν μπορεί ένας πρέσβης οποιασδήποτε χώρα να παρεμβαίνει στο πώς θα εξελιχθεί μια επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα μιας ελληνικής εταιρείας.
2: Πάντως, ναι, προβληματισμοί υπήρχαν εξ αρχής από το γεγονός ότι δεν έστειλε ο Τραμπ έναν έμπειρο διπλωμάτη εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι μετά μας πήρε μπάλα με το lifestyle και δεν δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, κοίτα, και στην αρχή υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι εντάξει, ίσως εάν βάλουμε και έναν άνθρωπο από το περιβάλλον του Τραμπ είναι πιο σίγουρο από το να βάλουμε έναν κλασικό διπλωμάτη. Ξέρεις, γιατί η πρόσβαση στο περιβάλλον του Τραμπ θεωρήθηκε από κάποιους πολύ σημαντικότερο. Και ίσως και να είναι, γιατί αν έχεις έναν απρόβλεπτο ηγέτη μπορεί να μην λαμβάνει καθόλου και την επίσημη διπλωματία. Το σίγουρο είναι ότι οι πρώτες κινήσεις της Guilfoyle στην Ελλάδα έδειχναν ότι ιδιαίτερα την ενδιαφέρει το κοσμικό, το να βρει ένα γαμπρό, δεν το λέω ως κουτσομπολιό, το έχει πει η ίδια, έτσι, το να παντρευτεί εδώ πέρα και να έχει έναν άντρα και να μένει εδώ.
1: Αυτός είναι ένας στόχος που μπορεί να παραμείνει ρεαλιστικός πάντως.
0: Ναι, αλλά που δεν θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα της δράσης μιας πρέσβυρας, έτσι. Κοίτα, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις και όχι στις σοβαρές διπλωματικές επαφές, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις, αυτές κάποιες στιγμές θα καταρρεύσουν και ο λογαριασμός κινδυνεύει να μείνει στη χώρα. Νομίζω ότι το δημοσίευμα, που δεν είναι μόνο μιας εφημερίδας, επηρεάζει και την οπτική που θα έχουν οι σοβαροί άνθρωποι απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η χώρα? Ωραία, εντάξει, είμαστε η ωραίτερη χώρα του κόσμου. Μας εκθίασε. Είπε κάτι υπερβολικό η Γκίλφοϊλ. Έτσι δεν είναι, ότι είναι η σημαντικότερη Σωστά. χώρα του κόσμου. Κάτι τέτοιο είπε.
1: Σωστά.
0: Στον αποχαιρετισμό της. Πέρα από αυτό, αυτό δεν αφήνει μια αίσθηση ότι σε εκείνη τη βαλκανική ακτή γίνονται διάφορα πράγματα με υπερβολική ευκολία από μια γυναίκα πρέσβυρα?
1: Πιστεύεις ότι, ότι οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις? Ή
0: όχι, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν μπορούν να τις επηρεάσουν, αλλά δεν βοηθούν και στην ενίσχυση του κύρους της χώρας. Και νομίζω ότι πρέπει κάτι να αναθεωρήσουμε στην Ελλάδα, ενώ στο κυβερνητικό ευρύτερο στρατόπεδο, για τη σχέση μας με την αμερικάνικη πολιτική. Πόσο καλά είμαστε πληροφορημένοι? Δηλαδή, να σου πω κάτι που είναι ίσως παρονοχήτα, αλλά είναι σημαντικό. Ο θόρυβος για την Γκίλφοϊλ είχε γίνει πριν έρθει ο Ρούμπιο. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και όλοι είπανε, αφού ήρθε ο Ρούμπιο και την κάλυψε, το θέμα Γκίλφοϊλ τελείωσε. Έτσι δεν μας λέγανε οι κυβερνητικοί?
1: Η αλήθεια
2: θεωρούσαν
1: είναι...
2: πως μπορούσαν να το διαχειριστούν προφανώς.
1: Και από το ρεπορτάζ, Σταύρο, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που υπήρχε μέχρι το βράδυ της Τετάρτης ήταν ότι η Γκίλφοϊλ δεν επηρεάζεται από αυτά και θα παραμείνει στην θέση της. Το δημοσίευμα που φαίνεται να τα άλλαξε όλα ήταν το δημοσίευμα με την American Express και τις 100.000. Από το επόμενο πρωί και εντός της κυβέρνησης άρχισαν να συζητείται ότι εδώ μάλλον κάτι δεν πάει καλά και θα έχουμε εξελίξεις.
0: Είναι σωστό το ρεπορτάζ σου. Απλώς λέω ότι να είμαστε προετοιμασμένοι για ευνίδιες κινήσεις του Τραμπ. Δεν είναι προβλέψιμος ηγέτης. Και δεν το λέω τώρα για αυτή την υπόθεση. Αυτή η υπόθεση τελείωσε. Γενικά να είμαστε υποψιασμένοι. Και νομίζω ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη δεν είναι υποψιασμένα.
2: Δηλαδή, καλά, τώρα έχει το μυαλό τους εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Να είμαστε. Και μιλώ για πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Μιλώ για τη σχέση μας με Τουρκία. Μιλώ για σχέση με τη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Δεν λέω και ούτε μπορώ να γίνω μάντης κάποιων κακών, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν απρόβλεπτο ηγέτη που αδειάζει με ένα ξεδιάτροπο τρόπο και μια γυναίκα που ήταν αρμηνιαστικιά του γιού του, με προσωπικές βολές, γιατί θα μπορούσε απλώς να πει ότι αξιολογούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε πρέσβη. Τελεία. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη κάποιοι υπουργοί που πανηγυρίζουν για την παρουσία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με έναν ηγέτη που είναι απρόβλεπτος και ικανός για όλα.
2: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ
1: καλημέρα.
2: Εντάξει, ωραία τα είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι ένα θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε εδώ πέρα με την Kimberly Guilfoyle όλοι αυτές τους 11 μήνες. Επιστροφή στα δικά
1: μας. Πάντως με πολύ ενεργό ρόλο σε πολλά project, ειδικά ενεργειακά, η κυρία Guilfoyle.
2: Αυτή το διάδρομο σου πάνω απ' όλα.
1: Ναι, δεν ήρθε, πέρασε και δεν ακούμπησε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα. Και θυμίσου ότι τον πρώτο καιρό πόσο συζητούσαμε τις εμφανίσεις της και τις ομιλίες της και τι κάλυψη είχε. Μετά λίγο. Έπεσε το
1: πράγμα. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο και από τη δική της πλευρά.
2: Ωραία. Αυτά για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ 10 η ώρα στον Εξώστη.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
1: Με καλεσμένο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε... Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο
14: 700. Nova 931. Η ώρα είναι 11.
15: Nova 931.
16: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
17: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
18: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
19: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
20: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
15: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
25: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα στους 93 και 1 και στο www.novaradio.gr. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος και στο ραδιόφωνο η τοπική μας επικαιρότητα. Σήμερα σας έχω μια πολύ όμορφη ευχάριστη έκπληξη, την οποία βέβαια την έχουν εντοπίσει όσοι είναι στα social media μας καθώς το προανήγγυλα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον εκπρόσωπο τύπου, τον διακεκριμένο νομικό, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος βρέθηκε στην Ξάνθη για μια εκδήλωση στην οποία σας παρουσιάσαμε και χθες, και με την αφορμή λοιπόν αυτής της εκδήλωσης έχει τον χρόνο για να μιλήσουμε λίγο για τα δρόμενα στην πολιτική σκηνή. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και στην Ξάνθη βέβαια.
0: Και δική μας χαρά, και να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά.
1: Έχω έρθει για δικαστήριο 2-3 φορές, αλλά έχω έρθει ως φοιτητής πολλές φορές.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχω κάνει και καρναβάλι εδώ.
0: Ήσασταν στη γειτονιά φοιτητής, φαντάζομαι,
1: όχι,
0: να υποθέσω.
1: Όχι, ήμουνα στην Αθήνα.
0: Α, στο ΕΚΠΑ είστε, μάλιστα. Και απλώς είχατε έρθει βόλτα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα έχετε εικόνες από την.
1: Έχω εικόνες από την Ξάνθη, ναι.
0: Να μπούμε λίγο στο περιεχόμενο, γιατί και ο χρόνος σας είναι λίγο πιεσμένος. Θες, ήταν ωραία εκδήλωση, να πω.
1: Ωραία εκδήλωση. Ναι. Έτσι. Και σήμερα πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία.
1: Να επαναλάβουμε
0: τα δρόμενα εκεί πέρα των επαφών, θα λέγαμε. Λοιπόν, εγώ θα μπω στην ουσία, δεν θα σας πω σε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, μιας και στην στιγμή αυτή εκπροσωπείτε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Μιλάμε ότι έχουμε 7-8 μήνες περίπου, λέω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση για να γίνουν εκλογές, και όλοι είμαστε σε έναν προεκλογικό, θα λέγαμε, σε μια προεκλογική περίοδο. Μας ακούει ο κόσμος, μας ακούν πολίτες. Εσείς έχετε μελετήσει και το πρόγραμμα και τις θέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι επιγραμματικά 3 πράγματα γιατί να ψηφίσει κάποιος Πασόκ?
1: Ναι. Για να έχει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, για να έχει ανάπτυξη η οποία δεν θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα διαρκεί όσο διαρκούν οι επιδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους, και κυρίως για να έχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα έχει ένα πρόσημο σαφές υποστήριξης στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον αγρότη, στον εργαζόμενο, στο δημόσιο υπάλληλο, στο νέο, στην κοινωνική πλειοψηφία. Εμείς, ξέρετε, αναδείξαμε σαν κόμμα πρώτη το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και την ακρίβεια. Τους 3 μεγάλους βραχνάδες που σήμερα έχει η ελληνική κοινωνία και οι οποίοι θέλουν απαντήσεις και σε σχέση με το πώς μπορείς να δημιουργήσεις όρους ενεργειακής δημοκρατίας, να μειώσουμε δηλαδή το ενεργειακό κόστος, και πώς μπορούμε να στηρίξουμε μια πιο παραγωγική Ελλάδα και να κάνουμε παρεμβάσεις στην ολιγοπωλιακή δομή που έχει σήμερα η οικονομία. Σήμερα, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί καρτέλ και ολιγοπόλια. Απέναντι σε αυτό το μέτωπο, εμείς αντιπαρατάσσουμε το μέτωπο των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων, των δημοσίων υπαλλήλων, των νέων, των αγροτών, αυτών οι οποίοι κάθε μέρα μοχθούν. Άρα το κοινωνικό πρόσημο είναι σαφές, και βέβαια μια κυβέρνηση η οποία θα σέβεται το δημόσιο χρήμα. Δεν θα έχουμε αυτό το πάρτι διαφθοράς που βλέπουμε τα τελευταία 7,5 χρόνια, δεν θα έχουμε το ρεκόρ απευθείας αναθέσεων ή διαγωνισμών με έναν μόνο συμμετέχοντα, ούτε τα δισεκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε πολιτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνία.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ασφαλώς αφορούν το τεράστιο μέρος, την πλειοψηφία της κοινωνίας. Όμως υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται μέτρηση της προτίμησης. Υπάρχουν δείκτες που αποτυπώνουν αυτή τη διείσδυση των θέσεων στην κοινωνία. Αλλά κύριε Τσουκαλά, δεν το βλέπω αυτό να αποτυπώνεται. Δηλαδή, ναι μεν τα μέτρα, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι από αυτούς που θα το δω αρνητικά. Δηλαδή ότι αυτό που παίρνουμε τη μεζούρα, υπόσχεστε το α, πώς θα γίνει, από πού θα κόψουμε και τι θα ράψουμε. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό, αν και κάποιος στην αντιπολίτευση μπορεί να υπόσχεται το 10, το 5 να κάνει έτσι όπως είναι σήμερα, θα δούμε τη ρόδα να γυρνάει. Άρα αυτό μπορεί να το δεχτεί ένας πολίτης. Γιατί όμως αυτό δεν αποτυπώνεται?
1: Πρώτα απ' όλα, τον τελευταίο ένα μήνα αποτυπώνεται. Το Πασόκ έχει ανέβει 2,5 μονάδες περίπου. Μάλιστα. Ένα μήνα, αλλά κυρίως αν δει κανείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Το ποιοι δηλαδή.
1: Ναι, και δει την διαπερατότητα των μέτρων που είχε ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ, το κοινωνικό αντίκτυπό τους σε σχέση με άλλων κομμάτων, βλέπει χαοτικές διαφορές. Μετά τη δεύτερη συνομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όλοι παραδέχθηκαν και δημοσκοπικά ότι φάνηκε να είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός αρχηγός. Όλοι παραδέχθηκαν ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για προστασία πρώτης κατοικίας, για επαναφορά 13ου μισθού, επαναφορά 13ης σύνταξης, οι 120 δόσεις που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να εγκολπώσει σαν αφήγημα, αν και τις φέρνει κολοβές.
0: Με τον όποιο τρόπο.
1: Αν και τις φέρνει κολοβές, γιατί εμείς λέγαμε με επιτόκιο 3%, εκείνη τις φέρνει με ένα επιτόκιο κοντά στο 6%. Εμείς λέγαμε να έχει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Η κυβέρνηση λέει όχι, χωρίς να εξηγεί γιατί. Όλο αυτό δείχνει ότι το κόμμα το οποίο έχει μπορέσει και έχει βάλει ατζέντα και έχει μια επιδραστικότητα στην κοινωνία είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν είμαστε ευχαριστημένοι με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, όχι, δεν είμαστε προφανώς. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένας μαραθώνιος αυτός ο αγώνας προς τις εκλογές. Και στο τέλος, αν έχεις ένα πρόγραμμα με πρόσημο αναπτυξιακό και κοινωνικό και έχεις και μια δεδομένη συνέπεια και αξιοπιστία και έχεις δώσει μια μάχη, όχι με βάση του πόσο γρήγορα εντυπωσιάζεις. Γιατί δεν είναι η εντύπωση στην πολιτική. Για να έχεις διάρκεια, πρέπει να έχεις θεμέλια. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε βάλει τα θεμέλια και τα βάζουμε και κάθε φορά που ερχόμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα στην Ξάνθη, γιατί θα πάμε το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, γιατί μιλήσαμε χθες στην Ξάνθη, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι στο Καστελόριζο, γιατί ήταν λίγες μέρες πριν Σαντορίνη, γιατί στελέχη και εγώ και άλλα γυρνάμε όλη τη χώρα. Ακριβώς για να μιλήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες και αυτό το πρόγραμμα να γίνει κοινωνός του ο πολίτης. Να αντιληφθεί ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει. Μπορεί να ακουμπήσει για να βελτιωθεί η ζωή του. Για να πάρει ανάσα και η επιχείρησή του και το νοικοκυριό του και ο ίδιος ο εργαζόμενος να φύγει από τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών. Αυτός ο αγώνας είναι κοπιώδης. Προφανώς. Και όταν τον δίνεις απέναντι σε έναν μηχανισμό εξουσίας πανίσχυρο, ο οποίος δομεί συστηματικά ένα μονοκομματικό κράτος και με τον πελατειασμό αλλά και με την προσπάθεια ελέγχου των μηχανισμών ενημέρωσης, όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Εκτιμούμε όμως ότι στο τέλος η συνέπεια αυτή θα αξιολογηθεί θετικά.
0: Καλά κάνατε και τα λέτε, καλά κάνουμε και δίνουμε το βήμα για να δώσει το έναυσμα. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι τα έχουν σκεφτεί, αλλά να τα ξαναεπεξεργαστούν. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που σας έκανα με τα τρία σημεία, θα εστιάσω πάλι με δικά σας λεγόμενα ότι στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και οι κοινωνικές αναγκαιότητες στο πρόγραμμα. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Όμως έχουμε μπροστά μας μια εκλογική αναμέτρηση η οποία όπως φαίνεται δεν θα έχει μια αυτοδυναμία όπως φαίνεται από κανένα κόμμα, ούτε και από την κυβέρνηση η οποία το προσπαθεί, αλλά τα νούμερα δεν δείχνουν προς τα εκεί. Όπως είπατε, είναι ένας μαραθώνιος, το περιμένουμε. Δεν θα σας ρωτήσω για τη συνεργασία, έχετε πάρει θέση σε αυτό το θέμα. Θα σας ρωτούσα όμως, γιατί το ακούω πολύ συχνά και από στελέχη και από ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν το κόμμα όταν συζητάν και είναι καλεσμένοι, το θέμα είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι η πολιτική Μητσοτάκη.
1: Συμφωνούμε απολύτως.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε βάλει με θέμα.
0: Τίποτα. Ναι.
1: Μα εμείς για αυτόν τον λόγο και η απόφασή μας δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Έχει να κάνει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι οι πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει επιβάλει τις απόψεις του στο κόμμα του πλήρως. Και σήμερα έχουμε ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό, ο οποίος είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, συγκεντρωτισμός. Το επιτελικό κράτος που ήταν στην ουσία ένα κράτος ελέγχου των πάντων, να μην μπορεί τίποτα να έρθει, μια γονατισμένη αυτοδιοίκηση, η οποία αν δεν δώσει εντολή η κεντρική εξουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Προφανώς την εικονοποιεί ως πρόσωπο ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τελειώνει σε αυτόν. Πρέπει να αιτηθούν αυτές οι πολιτικές. Οι πολιτικές οι οποίες δεν μπόρεσαν 7 χρόνια. Τις μεγάλες δυνατότητες που είχε η χώρα. Η χώρα είχε την ευκαιρία να απορροφήσει 100 δις και να τα κάνει ανάπτυξη. Ανταυτού δεν πήγανε στη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν πήγανε στον πρωτογενή τομέα, δεν πήγανε στον κόσμο της εργασίας, πήγανε σε πάρα πολύ λίγους. Όταν ενώ είχε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς 100 δις, λέει η Ελστάτ, το λέω εγώ, ότι οι ανισότητες μείνανε οι ίδιες για ένα 60%. Μειώθηκαν για ένα 20, ζει καλύτερα. και αυξήθηκαν για ένα 20 που ζει χειρότερα, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Έβρεξε δεν πήγε καλά.
1: Και μείνανε όλα ίδια. Ναι. Ένα 20% ζει καλύτερα και μπορεί και πολύ καλύτερα. Το υπόλοιπο 60% ζει το ίδιο και το άλλο 20% ζει χειρότερα. Άρα... Ενώ δεν είμαστε, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί συνεχώς να συγκρίνει τις επιδόσεις της με το 15, το 16, το 19. Αλίμονο αν είμαστε
0: στη βαθιά κρίση.
1: Αλίμονο αν συγκρίνεις μια χώρα με δυνατότητες, με πόρους, με βροχή δις από την Ευρώπη, με μια χώρα που ήταν σε επιτήρηση. Και όμως έχει προσπαθήσει και έχει πείσει έναν κόσμο, ποιος τι σου λέει, ζω λίγο καλύτερα. Λίγο. Α, σαν να είναι κάτι που το πέτυχε ο Μητσοτάκης. Η χώρα θα πήγαινε καλύτερα, ελαττηριακά. Όταν βγαίνεις από μια κρίση, πας καλύτερα. Κοιτάξτε όμως την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όταν έφυγαν από τις δικές τους κρίσεις, είχαν ανάπτυξη 6 και 7%.
0: Και μπήκαν γρήγορα η χώρα μας, σε μια ρυθμό.
1: Ναι, η χώρα μας δεν πέρασε ποτέ το 3. Γυρίστε στις δεσμεύσεις Μητσοτάκη το 19, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός. Τι έλεγε, για μια δεκαετία θα έχουμε 4% ανάπτυξη ετησίως. Δεν είχαμε ούτε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Με την έλλειψη αυτοδυναμίας και την περίπτωση συνεργασίας είπαμε ότι δεν πρόκειται. Το λογικό είναι αυτό που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε εκλογές.
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Εμάς δεν μας νοιάζει, ακούσαμε άλλα κόμματα που λένε ότι τους νοιάζει να καλύψουν τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς δεν μας νοιάζει να τον καλύψουμε, είμαστε αυτός ο χώρος. Μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή τώρα. Το 32, ξέρετε, ξεκινάμε ξανά να πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αν χάσουμε ακόμα μια τετραετία. Η χώρα δεν έχει τον χρόνο να χάσει ακόμα μια τετραετία. Εμείς θέλουμε τώρα να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν δύο λοιπόν σενάρια. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς πολυκατοικίας. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ενδεχομένως χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου με τον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε.
0: Τα ποσοστά θα το δείξουν.
1: Υπάρχει ένα σενάριο. Εμείς έχουμε πει καθαρά. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα και είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει σενάριο στην Ελλάδα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, να κυβερνηθεί η χώρα χωρίς το πρώτο κόμμα. Είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο. Αντικειμενικά. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος στόχος. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Αλλά είναι η αναγκαιότητα, είναι η θεσμική μας υποχρέωση σαν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Και ότι θα πρέπει ο πολίτης να αναλάβει την ευθύνη.
1: Και λέμε κάτι απλό. Αν στην πρώτη, πάντα ο πολίτης έχει και την ευθύνη και το δικαίωμα, ο λαός είναι κυρίαρχος και είναι σεβαστή κάθε φορά τη μηγορία του. Λέμε όμως κάτι. Αν στην πρώτη κάλπη είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει απέναντί της δεύτερο ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη κάλπη θα ιτηθεί σίγουρα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, επειδή μπορεί να εγγυηθεί και τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά να γίνουν με σιγουριά και ασφάλεια χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί και στον ψηφοφόρο της αριστεράς που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτος πρόνοιας και να του πει: εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι για εσένα, και στον κόσμο της και του αριστεράς και του κέντρου που θέλει σταθερότητα, θέλει μετριοπάθεια, θέλει να ενωθούν οι Έλληνες, να μην έχουμε ένα εμφυλοπολεμικό κλίμα διαίρεσης, θέλει ισχυρούς θεσμούς, αλλά και στον ψηφοφόρο της δεξιά, τον παραδοσιακό, ο οποίος όμως θέλει πατριωτική πολιτική, να ασκεί η χώρα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Εδώ τώρα
1: δεν
0: πολύ
1: θέλει σκάνδαλα.
0: Επειδή σας έχω ακούσει σε αυτήν εδώ την θέση, το άνοιγμα αυτής της αγκαλιάς για να προσέλθει κόσμος, νομίζω ότι ναι, το πατριωτικό πρόταγμα και είναι χωρίς αμφιβολία ένα τεράστιο μέρος της κοινωνίας ο συντηρητισμός. Όλοι καλοί θα έπρεπε να έρθουν, αλλά δεν είναι κάτι που ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς δεν λέμε ότι θα αλλάξουμε και θέλουμε οι ψηφοφόροι της
0: δηλαδή
1: δεξιάς,
0: αυτός που έχει το πρόταγμα, το πατριωτικό πρόταγμα, δεν, όχι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπατριωτικό.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν κόμμα πατριωτικό. Ο Ανδρέας Πανδρέου δεν νομίζω ότι υπήρχε. Είναι ο πολιτικός που έκανε πράξη και την ανεξαρτησία στην ουσία, στο βαθμό του να μπορεί η Ελλάδα να έχει μια αυτοδύναμη πολιτική και πολυδιάστατη. Άρα, εγώ δεν θα μοιράσω πιστοποιητικά πατριωτισμού. Όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ και όλη η πολιτική.
0: Αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Δεν θα έρθω να στερήσω ούτε αυτό που κάνει η δεξιά διαχρονικά να διαιρεί την Ελλάδα. Εγώ δεν θα πω ότι είμαστε πιο Έλληνες από κάποιους άλλους. Αλλά η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα το οποίο έχει δείξει ότι στις κρίσιμες περιόδους αυτό είναι το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιτυχιών. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της Δικής και του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωζώνη μπήκαμε με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 80 ανακτήσαμε ένα μέρος αυτονομίας μας μεγάλο με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Άρα, το ΠΑΣΟΚ είναι το τελευταίο κόμμα που πρέπει να δώσει διαπιστευτήρια. Τα έχει δώσει και είναι από τα γενέθλια οράματά του μια εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Είναι και ένα κόμμα το οποίο τι λέει, ότι πρέπει μια χώρα να μπορεί να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως στην Κάσο. Στην Κάσο, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Συρίγος, η κυβέρνηση δεν άσκησε και δίστασε να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα, εμείς δεν λέμε να μας παντρευτεί ο δεξιός ψηφοφόρος. Λέμε ότι όμως στη συγκυρία αυτή που πρέπει να απαλλαγούμε από μια κυβέρνηση η οποία σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ταυτιστεί με τη διαφθορά, πρέπει σε αυτήν την κάλπη να ενωθούν οι Έλληνες για να μην έχουμε αυτή την πολιτική. Και η Νέα Δημοκρατία θα είναι καλύτερο για αυτήν να φύγει από τον φαύλο κύκλο αυτό που είναι σήμερα, που είναι όμηρος του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Βορύδη, να ξαναβρει το βηματισμό της. Εμείς πιστεύουμε στην εναλλαγή. Υπάρχουν δύο πόλοι παντού, κέντρο αριστερά και κέντρο δεξιά.
0: Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά, κύριε Τσουκαλά, για να μπορέσεις να κάνεις μια αυτοκριτική και να πεις ότι θα τραβηχτώ για να επανέλθω. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενος το χρόνο και αυτό που μου είπατε από την αρχή, έχετε και την εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ θα μπορούσα να μιλάμε για πολλή ώρα, να σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά βάζοντας ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, αλλά και βλέπουμε όλη η Ευρώπη είναι σε αναταραχή με το στεγαστικό ζήτημα. Όλοι προβληματίζονται, όλη η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει πρόβλημα με τα φαντ και τη συμπεριφορά, έχει πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων, έχει πρόβλημα με την μη έβρεση στέγης, τα νέα παιδιά δεν μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια, να αναπτυχθούν, οι ήδη υφιστάμενες οικογένειες έχουν πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα. Να ακούσουμε λίγο τις θέσεις, πώς το βλέπετε σαν μια πρόταση, σαν μια λύση σε αυτό το ζήτημα, τόσο και με τα ενίκια, όσο και με τα φαντ, όσο και με
1: το στεγαστικό,
0: με την ίδια τη στέγη.
1: Το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα μεγάλα επίδικα και διλήμματα αυτών των εκλογών. Και στην Ισπανία το δίλημα αυτό θα είναι. Στέγη δικαίωμα ή εμπόρευμα. Και στην Ελλάδα αυτό θα είναι. Ή πολιτικές Μητσοτάκη, όπου δεν μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία πια να βρει να αγοράσει και να νοικιάσει, όπου υπάρχει ράλι τιμών και κερδίζουν κυρίως με την Golden Visa άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες για να αγοράσουν ακίνητα. Άρα έχουμε και μία στην ουσία μείωση της ιδιοκατοίκησης για τον πληθυσμό, ή θα είναι μια πολιτική η οποία, όπως εμείς την προτείνουμε, θα αυξήσει το απόθεμα των ακινήτων, θα κάνει παρεμβάσεις όπως είναι η κατάργηση της Golden Visa, ο περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση, το πλαφόν στην αύξηση ενοικίων όπου χρειάζεται, οι κοινωνικές κατοικίες. Αυτά θα είναι ένα δίλημα σε αυτές τις εκλογές. Το ιδιωτικό χρέος, αν θα είμαστε πληστηριασμοί, εξώσεις, σήμερα έχουμε 70.000 πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας ούτε με κριτήρια εισοδήματος. Εμείς λέμε να υπάρχει. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869. Λέμε ο εξοδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικό να μπουν οι servicers. Λέμε περιορισμός ευθύνης του εγγυητή. Λέμε κανόνες του servicers να μην είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα στις ωρέξεις τους. Αντίστοιχα στην ακρίβεια. Έχουμε την αδράνεια, η αγορά μόνη της θα ρυθμιστεί. Εμείς λέμε πολύ καθαρά έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, πλαφών στις τιμές, πρατήρια και δηληστήρια, φορολόγηση υπερκερδών. Αυτά θα είναι τα διλήμματα. Δεν είναι μήλα και πορτοκάλια, ούτε είναι πρόσωπα, εγώ και εσείς. Πολιτικές συγκριστούμε. Και ο κάθε πολίτης θα επιλέξει, βέβαια, τι θέλει. Και εκείνος είναι κυρίαρχος και εκεί θα μετρηθούν και όλα, προφανώς.
0: Να πούμε ένα τελευταίο, το οποίο μου δώσατε τη λαβή. Η Golden Visa είναι κάτι που δεν θέλετε να στηρίξετε. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό,
1: να αλλάξει, να είναι με επενδύσεις.
0: Με η Angel Visa. Και μάλιστα αυτά που έχουν ήδη επενδυθεί σαν ακίνητα να μην είναι βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Λέμε,
0: γιατί έρχονταν, παίρναν ολόκληρα ακίνητα, τα οποία πάλι στερούν από την κοινωνία τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει.
1: Εμείς λέμε τα είπατε και μόνος σας. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι πρέπει, προφανώς θέλουμε να έρθουν άνθρωποι
0: επενδυτές
1: και να επενδύσουν. Αλλά το real estate δεν χρειάζεται πια. Golden Visa, είμαστε δίκαιοι. Μέσα στην κρίση έπαιξε ένα θετικό ρόλο. Στην κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Τώρα δεν παίζει κανένα θετικό ρόλο. Ας έρθει όποιος θέλει να επενδύσει σε μια startup επιχείρηση, μια άλλη επένδυση. Να στηρίξουμε την περιφέρεια. Όχι άλλο Golden Visa. Γιατί βλέπουμε ότι σήμερα από φάρμακο έγινε φαρμάκι, όπως έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ζήτημα εκείνο που έχουν ήδη πάρει με Golden Visa, τι λέμε, μετά από κάποια χρόνια πρέπει αυτό να το έχεις μακροχρόνια μίσθωση. Αν είναι και να ζεις σε άλλη χώρα και να έχεις πάρει ένα ακίνητο και να το δίνεις βραχυχρόνια, άρα να μην μπορούν
0: να
1: κατοικήσει, τότε κάνουμε τεράστια ζημιά ανυπολόγιστη. Θέλει παρεμβάσεις σε αγορά ακινήτων.
0: Όποτε θέλετε, σας αφήνω. Θα ήθελα σαν πολίτη πλέον, σαν δημότη μάλλον Αθηνών, να σας κάνω μια ερώτηση. Το ελληνικό πώς σας φαίνεται?
1: Εγώ, επειδή δεν μένω στο κέντρο της Αθήνας, αλλά μένω ακριβώς μετά το ελληνικό λίγο.
0: Α, οπότε το ζείτε κάθε μέρα.
1: Προσέξτε.
0: Γιατί τρομάζω κάθε φορά που περνάω από εκεί.
1: Σκεφτείτε εμένα που οδηγάω αυτή τη διαδρομή όλη μου τη ζωή και ξαφνικά στα δεξιά μου δεν βλέπω θάλασσα.
0: Αυτό πάλι.
1: Ενώ έχω συνηθίσει κάθε απόγευμα και από την άλλη, κάθε πρωί να βλέπω.
0: Και από την άλλη το Ντουμπάι.
1: Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε. Εμείς θέλουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Και εμείς θέλουμε να υπάρχουν επενδύσεις. Θέλουμε θέσεις εργασίας. Θέλουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτή πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό και στο οικοσύστημα και στο περιβάλλον.
0: Την αισθητική.
1: Στην αισθητική και στο να μην αλλάξει.
0: Εγώ το ελληνικό δεν το θυμάμαι να είναι στη θάλασσα.
1: Και να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτών των περιοχών. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος αυτών που ζουν εκεί.
0: Με αυτό το θέμα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στο ελληνικό, το έχετε παρακολουθήσει καθόλου?
1: Ο τομέας αθλητισμού το παρακολουθεί συνεχώς.
0: Ναι, οπότε ας μην το συζητήσουμε. Να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που.
1: Και εμένα, και εμένα. Ήταν ωραία συζήτηση.
0: Και θα υπάρχει διαθέσιμη στο www.novaradio.gr για κάποιον που θέλει να το ακούσει. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κίνημα Αλλαγής, ήταν εδώ στο Nova 931. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα και όλα να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Για τα επόμενα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
3: Nova 9.31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου.

0: Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Medusa Xanthi.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afi Mumjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τάση, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, έξω κάνει κρύο, αλλά εδώ στο Nova 931 ζεσταίνουμε την παρέα, ανεβάζουμε τη διάθεση και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την ημέρα μας σε ρυθμό ενημέρωσης. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακούτε Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας μόλις ξεκίνησε και για ακόμα μία ημέρα είμαστε εδώ μαζί σας για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Από τα νέα της τοπικής επικαιρότητας μέχρι τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε βρίσκονται εδώ, γιατί η ενημέρωση έχει τη δική της ώρα και το δικό της ραντεβού. Και αυτό το ραντεβού είναι καθημερινά εδώ στο Nova Magazine. 10 λεπτά μετά τις 12, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και εμείς θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Και λοιπόν, την παρέα μας εδώ, βεβαίως έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε και θα δούμε μαζί όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 ακριβώς. Η Τετάρτη μας ξεκινά στο Nova 931. Μείνετε μαζί μας γιατί τα νέα τρέχουν και εμείς είμαστε εδώ για να τα μαθαίνουμε πρώτοι. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά μαθαίνοντας νέα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με πολιτική αυτοδιοίκηση. Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθη. Η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Η συνεδρίαση περιλαμβάνει στο επίσημο πρόγραμμα του Δήμου. Για τα επιμέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται αναφορά στην αναλυτική πρόσκληση της συνεδρίασης. Στην ατζέντα έργα και ζητήματα του Δήμου Ξάνθης την 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 ώρα το πρωί έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Τα θέματα που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται ζητήματα για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, την πρόσβαση στο οδικό δίκτυο, το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης, καθώς και θέματα προμηθειών αλλά και δημοτικών υπηρεσιών. Η Ξάνθη προετοιμάζεται για την ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημεοστολισμό αλλά και τα φωταγώγηση δημόσιων κτίριων, καθώς και επνυμνώσιμη δέηση και δοξολογία στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θεού Σοφίας. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα προηγηθούν ομιλίες σε σχολεία. Κοινωνία, υγεία, εκπαίδευση. 4 διασωστικά γυλαίκα στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Με 4 νέα διασωστικά γυλαίκα ενισχύθηκε το παράρτημα Ξάνθης της ελληνικής ομάδας διάσωσης, έπειτα από δωρεά της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Ο εξοπλισμός προορίζεται για επιχειρήσεις σε ορμητικά νερά αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Για τη συνδρομή ευχαρίστησαν τον αντιδήμαρχο Ιωάννη Τσαπαλίδη αλλά και τον δήμαρχο Στράτο Κοντό. Εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φιλονομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, διοργανώνει δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Στο πλαίσιο του Ροζ Οκτώβρη, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης. Δράση ενημέρωση στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Διοργανώθηκε την Τρίτη, εχθές 13 Οκτωβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 9 ώρα το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας, με αντικείμενο ένα σημαντικό ζήτημα πρόληψης και φροντίδας.
0: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διαφημιστική αναφορά, διότι παρέα μας είναι το Κτήμα. Το Κτήμα Restaurant Coffee and Dessert, ένας μεγάλος φιλόξενος χώρος με διασκέδαση και καλό φαγητό. Όμορφο περιβάλλον με ασφάλεια. Το Κτήμα Restaurant Coffee and Dessert είναι εδώ δίπλα μας καθημερινά από Τετάρτη ως Κυριακή και το Σάββατο με ζωντανή μουσική και ένα γευστικό ταξίδι με τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες όλων των επιτυχιών, όλων των εποχών. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, κρατήσεις και πληροφορίες στο 2541-0-10-10 για να κλείσετε τα τραπέζια, βεβαίως τα ραντεβού σας ή ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Το Κτήμα, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Ακούτε Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Η καθημερινή σας ενημέρωση είναι εδώ και ακούτε Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα μαθαίνοντας περισσότερα από τα νέα της ημέρας. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα. 9 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων στην Ξάνθη. 9 αδέσποτα ζώα βρήκανε νέο σπίτι στην διήμερη γιορτή υιοθεσίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Ξάνθη. Σύμφωνα μάλιστα με τον Πολιστικό Περιβαλλοντικό Ζωοφιλικό Σύλλογο Ξάνθης, αδέσποτη φίλη Ξάνθης, υιοθετήθηκαν 7 κουβατάβια από το Δημοτικό Καταφύγιο και 2 γάτες. Βραβεύσεις μαθητών στη Σταυρούπολη για 25η χρονιά συγκεκριμένα. Για 25η χρονιά απονεμήθηκαν έπαινοι αλλά και χρηματικά βραβεία σε μαθητές και αποφύτους της Σταυρούπολης Ξάνθης. Βραβεύτηκαν λοιπόν νέοι που εισήχθησαν σε πανεπιστήμια, σε σχολές, καθώς και οι πρώτοι αριστούχοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Χορηγός της πρωτοβουλίας είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Τάσος Κοντογιαννίδης. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ξάνθης αλλά και ο Δήμαρχος Ευστράτιος Κοντός. Γιορτή πουλιών στο 5ο νηπιαγωγείο Ξάνθης. Εκπαιδευτική δράση για τα πουλιά των υγροτόπων πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου στο 5ο νηπιαγωγείο Ξάνθης. Η γιορτή των πουλιών λοιπόν είναι αφιερωμένη στην φθινοπορεινή μετανάστευση αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά τη μετακίνησή του. Στόχος είναι η ενημέρωση των παιδιών αλλά και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας για την προστασία των υγροτόπων. Στα θέματα του πολιτισμού αλλά και στις εκδηλώσεις, μουσική και ποίηση στο βιβλιοπωλείο 2. Μια βραδιά συνάντησης μουσικής και ποίησης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο βιβλιοπωλείο 2 στην Ξάνθη. Ο Παύλος Βαλάκος, ο Βακάλος συγκεκριμένα και η Φιλής Καντουχάρ θα παρουσιάσουν το έργο τους συνδυάζοντας διαφορετικές καλλιτεχνικές μορφές. Η εκδήλωση απευθύνεται στο κοινό που ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία, τη μουσική αλλά και τις σύγχρονες πολιτιστικές δημιουργίες. Επίδειξη κάρπα στην κεντρική πλατεία. Ανοιχτή επίδειξη καρδιοπνευμονικής ανζωγόνησης για ενήλικες, παιδιά και βρέφη διοργανώνει η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η δράση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης από τις 10 η ώρα το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για βασικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών και για το πώς μπορούν να αντιδράσουν σε ένα επείγον περιστατικό.

0: θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 9.31. News Today.
4: Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, μαθαίνοντας περισσότερα από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν με κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της ομάδας Δίας, του αστυνομικού τμήματος Ξάνθης. Στην Ξάνθη, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Ξάνθης Κομωτινής, δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα που είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από την πόλη της Ξάνθης. Στο δίκεκλο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης. Δύο συλλήψεις για οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια. Δύο υποθέσεις οικοδομικών εργασιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές της Ξάνθης. Τα περιστατικά καταγράφτηκαν στις 7 και 11 Οκτωβρίου σε οικισμούς της περιοχής. Στην πρώτη περίπτωση, άνδρας εντοπίστηκε να εκτελεί εργασίες σε ημιτελές κτίσμα που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται σε σχετική δικογραφία. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Σε σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πλαστική ράβδο τύπου γκάλουπ, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα του Nova 931. Ακούτε Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση στο Nova 931.
1: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, παρέμβαση Λεχάν Αχμέτη για τις εισφορές των κτηνοτρόφων στην Ροδόπη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Την πλήρη απαλλαγή των πληγέντων κτηνοτρόφων από τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΛΓΑ για το 2025 ζητά ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Στις 13 Οκτωβρίου κατέθεσε στη Βουλή κοινοβουλευτική αναφορά διαβιβάζοντας επιστολή του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάστηκε σε συνέδριο του ΟΣΑ. Τις δράσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών αλλά και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Δαλκίτζης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ στη Βαλένθια στις 5 και 6 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια στις 12 Οκτωβρίου. Προωθούνται λοιπόν παρεμβάσεις για τη βελτίωση 170 χιλιόμετρων αντιπυρηνικών ζωνών και 1.700 χιλιόμετρων δασικών δρόμων, καθώς και η ενίσχυση της επιτήρησης μετρών. Στα θέματα της αυτοδιοίκησης, έργα και ανάπτυξη. Προχωρά το έργο ίδρυυσης για 12 κοινότητες στους Φιλίππους Καβάλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης που θα τροφοδοτήσει το νερό από τις πηγές Βοϊράνης. 12 κοινότητες τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.918.000 ευρώ. Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας Δυναμική Έργων εκτελούν εργασίες θεμελίωσης του αντιολιστασίου Κρινίδων, το οποίο μάλιστα θα εξυπηρετεί τις Κρινίδες, τους Φιλίππους αλλά και το Κρυονέρι. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναζητά νέες τουριστικές συνεργασίες στο εξωτερικό. Με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού για το 2027, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε στις 8 Οκτωβρίου σε επαγγελματικές συναντήσεις στο Άμστερνταμ. Η ομάδα τουρισμού με επικεφαλή στον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Αρχοντή της Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε στις 8 Οκτωβρίου σε επαγγελματικές συναντήσεις στο Άμστερνταμ. Η ομάδα τουρισμού με επικεφαλή στον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι η Scrap Αφίμου Τζάκη. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας και αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Έτσι, από το 1980 η εταιρεία των αδερφών Μουμτζάκη επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα. Scrap Αφίμου Τζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 2541 0266 55.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κοινωνία αλλά και υγεία. Ενημερωθήκε η εκδήλωση στην Καβάλα για την κλιματική αλλαγή αλλά και τη δημόσια υγεία. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα η εκδήλωση της εβδομάδας δημόσιας υγείας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠΕΚ και καθηγήτρια του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Αναστασία Πασχαλίδου και ο ερευνητής του Έλεγχο Δημήτρα Σωτήριος Ορφανίδης. Πρώτες βοήθειες πιστοποιήθηκαν. Εκπαιδευτικοί στη Ροδόπη, εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ροδόπη πιστοποιήθηκαν στις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του χρόνου, στις 13 Οκτωβρίου η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης επειγόντων των περιστατικών έχει ιδιαίτερη σημασία για το σχολικό περιβάλλον, όπου η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να αναδειχθεί σίγουρα καθοριστική. Για την πλήρη αναφορά του δελτίου, απαιτείται επιβεβαίωση του αριθμού των εκπαιδευτικών αλλά και του φορέα πιστοποίησης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, εδώ που τα μαθαίνετε όλα πρώτη καθημερινά. Στα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό αλλά και το περιβάλλον, πάμε στη Μαρόνια. Στη Μαρόνια, κυρίες και κύριοι, ως ευρωπαϊκό πεδίο γεωλογικής έρευνας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Artemis φέρνει στη Θράκη φοιτητές και καθηγητές από 6 πανεπιστήμια, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική αξία της Μαρόνια στη Ροδόπη. Σε δημοσίευμα, μάλιστα, 13 Οκτωβρίου επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας γεωπάρκου Μαρόνιας. Πρόταση λοιπόν που παραμένει στάσιμη για περισσότερο από 10 χρόνια, καθώς και η αξιοποίηση του σπηλαιού της Μαρόνιας. Η προοπτική συνδέεται με την επιστημονική έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και τον γεωτουρισμό. Στην Αλεξανδρούπολη, η εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στην Αλεξανδρούπολη. Ο Σύλλογος Συνεχίζω διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 ενημερωτική ομιλία με θέμα καρκίνους του μαστού, σύγχρονες θεραπείες, νέες προσεγγίσεις. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της Παλιάς Τράπεζας της Ελλάδος στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι θα συμμετάσχουν οι ογκολόγοι Κωνσταντίνος Φιλιπάτος, Ειρήνη Μπιζιώτα και Φίλιο Κουκάκη, με στόχο την ενημέρωση για τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931, 2 συλλήψεις για διακίνηση μετανάστων.

0: Στον Σεύρο και Καβάλα, δύο λαδαπή συνελήφθησαν στις 12 Οκτωβρίου σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις των αστυνομικών διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης αλλά και Καβάλας. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη ο οδηγός που μετέφερε 7 ανθρώπους χωρίς νόμιμα έγγραφα έπειτα από συνεργασία αστυνομικών των Φερών με αξιωματούχους της Frontex. Η δεύτερη σύλληψη έγινε στην περιοχή της Καβάλας. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύλληψη στην Οριστιάδα με ευρωπαϊκό ένταλμα. Ένας ολοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην Οριστιάδα από αστυνομικούς της υποδιέθνησης δίωξης αλλά και εξιχνίας εγκλημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας στις 13 Οκτωβρίου, σε βάρος του εκκρεμούς ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών αρχών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο συλληφθής επρόκειτο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Θράκης. Εκατοντάδες έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Συνολικά 986 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου σε οδηγούς δικύκλων αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Σύμφωνα με τον απολογισμό της ελληνικής αστυνομίας που δημοσιοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου, βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις, 17 σε οδηγούς δικύκλων και 17 σε χρήστες ηλεκτρονικών οχημάτων. Έλεγχοι ωστόσο έγιναν σε Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ενημερωτικές δράσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Nova 931, καθημερινά μαζί εδώ που σας προτείνουμε τα καλύτερα. Παρέα μας τα κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, όπου μπορείτε να κάνετε και κρατήσεις. Καλείτε το 2541-02-10-10. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, Restaurant Coffee and Dessert, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Καθημερινά κοντά μας από Τετάρτη ως Κυριακή και το Σάββατο με ζωντανή μουσική.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Nova 931, φίλες και φίλοι, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Scrub Αφήμου Τζάκι, μια εταιρεία με ιστορία από το 1980. Επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα, διαθέτει υπερσύγχρονη αλλά και πιστοποιημένη μονάδα για την επόσυρση οχημάτων, αναλαμβάνοντας και περισυλλογή, όπως επίσης και ανακύκλωση άλλων μετάλλων και υλικών. Διαθέτει και ενοικιαζόμενους κάδους. Ενημερωθείτε 2541-0266-55 στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Scrub Αφήμου Τζάκι στην παρέα μας εδώ στο Nova 931. Στα 55 μετά τις 12 και αφού λοιπόν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα πρώτα 60 στο Nova 931, είδαμε νωρίτερα τοπική επικαιρότητα, νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά νέα της Ελλάδας και διεθνή ενημέρωση εδώ στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλειώνται καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και στη Θράκη αναμένεται να κοιμαθεί από 8 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Η βόρεια αλλά και βορειοανατολική άνεμη θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη στα πελάγια και σε εκτεθειμένες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες προειδοποιήσεις και να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, 15 βαθμοί αυτή την ώρα, 16 Καβάλα και Θάσο, Κομωτινή 13, Άπες Αλεξανδρούπολη 14, Σουφλή Οριστιάδα 12 βαθμοί και Παρανέστη Δράμα 13. Γενικότερα, συννεφιά από άκρη σε άκρη. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μουσική ανάσα, πλησιάζουμε στη μία διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας.

0: 31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Nova Magazine. Και αφού προηγήθηκε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέψαμε τριμήτερη για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ στο Nova 931. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στο Nova 931, την εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά και σας ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς, θα είμαστε παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Συνεχίζουμε μαζί την ενημέρωσή σας με όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε. Σε λίγο τα νέα από την Ελλάδα και αμέσως μετά περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 γιατί η ενημέρωση συνεχίζεται.
0: Nova 931.
2: Και σε αυτό το σημείο λοιπόν, από ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που μας στηρίζουν εδώ στο Nova 931, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σε εσάς λοιπόν που μοιράζετε μαζί μας σε θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, καλό μεσημέρι θα ευχηθώ σε όλους από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και μην ξεχνάτε, ακούτε Nova 931. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, γιατί το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι θέλει φροντίδα, θέλει ποιότητα και πολλές επιλογές. Και στο σημείο αυτό θα σας προτείνω τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε φυσικά στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Έτσι λοιπόν και στο τηλεφωνικό κέντρο 2541-075-250. Στα κρεοπολία Καραχασάν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και αλαντικά, αλλά και προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Για το μεσημεριανό σας γεύμα, για το καθημερινό φαγητό της οικογένειας και για τα παιδιά μας, αλλά και για κάθε φορά που θέλετε να ετοιμάσετε κάτι νόστιμο για τους αγαπημένους σας. Ό,τι χρειάζεστε λοιπόν για το τραπέζι σας, με πάρα πολλές επιλογές για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Κρεοπολία Καραχασάν στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Καραχασάν, γιατί το καλό οικογενειακό τραπέζι ξεκινά από τις σωστές επιλογές. Και φυσικά συνεχίζετε να ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Επιστρέφω με περισσότερα νέα της ημέρας.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Casanova.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Στη Ιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Ιούσκ ή τη Ιούσκ.gr. Για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Nova 931, και βρισκόμαστε στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. Σε ακούτε την εκπομπή Nova Magazine, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με τα νέα της Ελλάδας. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και ό,τι άλλο σας ανησυχεί και σας απασχολεί. Στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης το μαθαίνετε όλα πρώτοι. Ό,τι συμβαίνει το μαθαίνετε στο Nova 931. Να ξεκινήσουμε με όλο σας ανησυχεί και σας απασχολεί. Στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης το μαθαίνετε όλα πρώτοι. Ό,τι συμβαίνει το μαθαίνετε στο Nova 931.

Δημοκρατία, Στόχος η Αυτοδυναμία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η αυτοδιοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές αποτελεί δύσκολο αλλά εφικτό στόχο. Η κυβέρνηση συνδέει την πολιτική της στρατηγική με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αλλά και την οικονομική σταθερότητα. Ενώ η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα αποτελέσματα αλλά και την αποτελεσματικότητα γενικότερα των μέτρων για την ακρίβεια αλλά και το κόστος ενέργειας. Πασόκ, πρόταση 8 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις οφειλών έως 120 δόσεις και περιορισμούς στις πρακτικές των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το κόμμα υποστηρίζει ότι απαιτείται ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Δουνουτού, υψηλότερος πληθωρισμός και πιέσεις στην ανάπτυξη. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει τις οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί πιέσεις στην ανάπτυξη αλλά και ενισχύει το πληθωρισμό. Με επιπτώσεις, βέβαια, να αναμένονται εντονότερες κυρίως το 2027. Η εξέλιξη έχει άμεση σημασία για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κρατικό προϋπολογισμό. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, έλεγχοι της ΑΔΕ σε πρατήρια καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων κάλεσε περίπου 450 πρατηριούχους καυσίμων να επικαιροποιήσουν αλλά και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρό Δεξαμενών. Η προθεσμία αλλά και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καταγραφής έχουν σημασία για την εποπτεία της αγοράς καυσίμων με την αντιμετώπιση παραβάσεων. Η ΑΔΕ λοιπόν έχει αποστείλει προσωπικές ειδοποιήσεις στους υποχρεούς. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε στα θέματα της κοινωνίας, στην παιδεία αλλά και

0: στους θεσμούς. Αποτελέσματα μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Ανακοινώθηκαν εχθές 13 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα των μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που απαιτούνται. Το θέμα λοιπόν αφορά χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες που περιμένουν να οριστικοποιήσουν τη φοιτηση αλλά και τη διαμονή τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Φοιτητικές κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα για τη στέγαση. Οι φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών αλλά και τη δυσκολία εξέβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν την πίεση που αντιμετωπίζουν νέοι και οικογένειες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πανεπιστημιακές πόλεις, όπου τα ενίκια παραμένουν σημαντικό μέρος του μηνιαίου προϋπολογισμού. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: www.novaradio.gr Novaradio.gr.
0: Λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας στα Ακροπολία Καραχασάν θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης. Εκλεκτά εδέσματα, λαχταριστά κρεατικά και αλαντικά, ό,τι χρειάζεστε για το τραπέζι σας, με πάρα πολλές επιλογές για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Ακροπολία και αλαντικά Καραχασάν στην Παναγία Τσαλτάρη 58, όπως επίσης κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης, ενώ τα περισσότερα εκλεκτά κρεατικά και αλαντικά θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, να ρίξουμε μια ματιά στον διεθνή τύπο για σήμερα. Εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2 πριν να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα αμέσως τώρα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ανησυχία για έναν αγώνα δρόμου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος της ασφάλειας. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν λοιπόν να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων τους παρά το αμήλικτο ανταγωνισμό στους κόλπους του τομέα που τους οθεί να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν. Τέλος εποχής αναμένεται για τις εμβληματικές άμαξες της Νέας Υόρκης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η βιομηχανία των αμαξών με άλογα στο Central Park της Νέας Υόρκης φτάνει στο τέλος της, κυρίες και κύριοι, αφού ο δήμαρχος Ζόχραν Μπαντάνη και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τζούλι Μενίν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το νομοσχέδιο με νέα απαγόρευση των μετακινήσεων με άμαξα, σύμφωνα με το CNN. Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί από ρωσικά πλήγματα. Η SpaceX περιόρισε τις υπηρεσίες Starlink, προκαλώντας διαταραχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Χιλίοι ισχυρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση πλημμύρισαν Σαντιάγκο. Σε κόκκινο συναγερμό η πρωτεύουσα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις του Σαντιάγκο της Χιλής. Την Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη εχθές μάλλον, 14 Οκτωβρίου, στο κόκκινο συναγερμό τέθηκε η Μητροπολιτική Περιφέρεια, ενώ σταθμοί του μετρό έκλεισαν προσωρινά λόγω εισρωής υδάτων, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και χαλαζόπτωση. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, διεθνής τύπος, η πτώση της Kimberly Guilfoyle είναι οι αποκαλύψεις αλλά και το τέλος της στήριξης από τον Donald Trump. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, το οποίο έχει αναστατώσει στα social media από το πρωί. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα απασχολεί εκτενώς τα αμερικανικά αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις καταγγελίες για την προσωπική αλλά και οικονομική της συμπεριφορά, στις προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της αλλά και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη στήριξή του. Έτσι λοιπόν, κεντρικό σημείο των δημοσιευμάτων είναι οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις επαφές της Guilfoyle με πολιτικό δωρητή, τις καταγγελίες για οικονομικές διευκολύνσεις αλλά και τις σχέσεις της με επιχειρηματικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό να πούμε πως οι New York Times προσεγγίζουν την υπόθεση ως μια απότομη ανατροπή στην πορεία μιας γυναίκας που βρέθηκε κοντά στο στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη όμως, η Daily Mail δίνει έμφαση στις προσωπικές σχέσεις αλλά και στα μυστικά που σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματός του ενδέχεται να γνωρίζει για την οικογένεια Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, η πληροφορία έρχεται από την εφημερίδα earthnews.gr. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη διεθνή ενημέρωση εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα και θα σε ευχηθώ καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Σε ένα νόβο μαγκαζίνο ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Δύο ώρες μαζί πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου με την καθημερινή σας ενημέρωση στο Nova 31. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν παρέα μας εδώ στο Nova 31, χορηγός εκπομπής μας στα Ακροπολία Γελαντικά Κάρα Χασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Τσαλδάρη 58, καθημερινά. Από μένα, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο μεσημεριού Τετάρτης. Να έχετε καλή συνέχεια. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, ενώ στις 3 η Κωνσταντίνα Δαμίδου θα είναι κοντά σας. Να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931. Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Κύμα αυτό της κακοκαιρίας.
13: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι. Ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώκησης ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
12: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
13: Όχι,
12: στην
13: πιο
12: πόλη.
13: Πολύ στα βόρεια, στα πιο πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
12: Μάλιστα.
13: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαρες κυριολεξία. Και βεβαίως καταγράφηκαν πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
12: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
13: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και να πούμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά. Ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα
12: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
13: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των στεγνών. Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
12: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του, ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα αρωματικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μια από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του αδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση στο λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
12: ναι.
14: Ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο, αγνώστο λοιπόν στοιχείων, δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμα εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα, άνδρας ή γυναίκα, να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλήσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές, ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
12: Αυτό το τελευταίο, αν θέλεις Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις, ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
14: Είναι από λίγα λεπτά, στάλθηκε μήνυμα το 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβοίας για λόγους ασφαλείας, διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, μέσα στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Mm-hmm. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά. Έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους, με τις αρχές να βρίσκονται σπίρο σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων. Όπως και στη Ρόδο, που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός των Οικονομικών.
15: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
16: Το επίδομα θέρμανσης ανήκει σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
12: Και ο λόγος στον καθήλυ αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
12: Τι.
17: Μέρα απολογισμού.
12: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
17: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, 5 λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει η λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
12: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
17: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι στο 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το ντίζελ, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55 θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμανση σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
12: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσης σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
17: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα, και το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
17: Πάντα το επόμενο 15ήμερο, ακριβώς.
12: Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
17: Σωστά. και το επίδομα. Γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι. 1.170.000 άνθρωποι. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο. Γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων. Έτσι.
12: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πόση αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος?
17: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση?
12: Ναι, τα πάντα.
17: Άρα
12: τα πάντα
17: αυτό, μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα, γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ
12: προσπαθώ,
17: και χρόνια.
12: Προσπαθώ να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
17: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25 με 30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα τον Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που είτε που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία, αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25 με 30% υπολογισμό.
12: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δηληστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι, πόσο τις εκατό παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
17: 70 με 80%.
12: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δηληστήρια και κράτος είναι
17: περίπου τη μισή.
12: Είναι η μισή αυτό.
17: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
12: Γι' αυτό μας έλεγες εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες το στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι, δηλαδή... Κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
17: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram.
12: Ναι. Κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος. Δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά. Αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
17: Να πω κάτι, για να, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς, γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμασης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμασης, μορφή θέρμασης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών. Και λιγότερο πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης, δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
12: Θέλω
17: το λέω
12: να...
17: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα φέτος ακρίβεια, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
12: Νίκον, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι πρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
17: Εξαιρετικό, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, που πια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο να καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα, αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω στις τελευταίες μέρες,
12: θα πέσει και κάτω από το 1,5 ευρώ.
17: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
12: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατα για το που θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε. Επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyl, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά, στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παρέτησή της. Η Guilfoyl βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
19: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
12: Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
19: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyl και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα ναι, λέγαμε, ναι. Στήριξε την Kimberly Guilfoyl. Mm-hmm. Έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά ήρθε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
12: Ναι. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
19: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μία αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος
20: έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
20: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
21: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
21: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
25: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
24: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
25: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
24: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
26: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Διπλωμάτη και όχι ενός προσώπου που επιλέγεται με βάση άλλου είδους κριτήρια και χαρακτηριστικά.
19: Προσωπικές επαφές.
12: Ναι, ας το πούμε έτσι.
19: Προσωπικές επαφές. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικής.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
27: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
19: Εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Μία πολιτική
12: του State Department.
19: Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
12: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
2: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
29: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
28: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
30: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
31: Καλό μεσημέρι.
12: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παρέτηση Guilfoyle. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
31: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παρετείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η Νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
7: Α, έτσι λέει.
31: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των ΗΠΑ. Διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ναι. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο, πώς να το πω, ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβη στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τόμ Μπάρακ. Βεβαίως, όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ. Είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφη στον Αμερικανικό τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
31: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
7: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
31: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσει διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμη Μάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Ιμάμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, ναι, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασφαλείες. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλοι της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ασφαλείες με βάση εντολών του Υπουργού Δικαιοσύνης. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ομόνιμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολίτευση, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
7: Ναι. Εν όψη εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
31: Ναι, ναι, δηλαδή. Είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική
7: παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Γκυλφόιλ, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
13: Γεια σου, Σπύρο. Ήταν εφόλης της ύλης η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της
7: Γιώργο Μουρότη και στο Δημήτρη Στούμπο.
13: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, ναι, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Γκυλφόιλ, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αργηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Kimberly Guilfoyle. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Guilfoyle και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και είχε γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
14: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
12: Για να απαντήσεις αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό τους αφήγημα. Πες τα σε Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
13: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό τους αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστροφή.

πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης. Πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούργια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
11: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τα τελευταίες 24 ώρες, Σπύρος. Στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο που είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά το γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθεν οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
10: Α, δηλαδή εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας. Και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.

0: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το άρα θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
1: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
0: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δίθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματά της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για πάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπιψε.
1: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
0: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
1: Ό,τι τι.
0: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος. Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα. Εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε, γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθή. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
1: Φίλε, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
0: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
1: Από πού θα σου δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον Πάγο έχουν μπει οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλο συνέδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπέρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28 και έριξε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδο στον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε και με 4 νίκες.
4: Ναι. Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι, ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτι να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερ. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρηδες. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παυκάκης ήταν.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
18: Εννοείται. Με τον...

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 3 στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα στις 3, Τετάρτη και Σάββατο για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας. Καθώς φυσικά και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου, λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά, διότι κάνουμε μια στάση θετικότητα εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδικό τη θετική σκέψη. Γιατί όπως λέμε, θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός και της ζωής και της εκπομπής άλλωστε. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε ένα δεύτερο μέρος και να αναλύσουμε ένα δεύτερο μέρος αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό το διάστημα που κάναμε το διαλυματάκι μας, πάρα πολλοί κόσμος μου είπε ότι τον βαραίνουν πολλά αρνητικά συναισθήματα και η αλήθεια είναι ότι όλους μας βαραίνουν και δυσκολευόμαστε λίγο και να τα διαχειριστούμε και να τα πλησιάσουμε και λέμε όχι τώρα τι είναι αυτό που ζω. Οπότε υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που δεν μας κάνουν να θέλουμε να αντιδράσουμε, δεν μας κάνουν να θέλουμε να φωνάξουμε να φύγουμε, αλλά να μαζευτούμε, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να σκεφτούμε τι χάσαμε, τι έγινε λάθος, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Και κάποιες φορές κοιτάμε τον εαυτό μας και λέμε πω γιατί δεν είμαι καλά, γιατί δεν έκανα αυτό και τι άνθρωπος μπορεί να είμαι. Οπότε σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα δύσκολα συναισθήματα και μιλάμε για τρία συναισθήματα που μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν είναι όμως ίδια, είναι όμως δυσάρεστα. Η θλίψη, η ενοχή και η ντροπή. Η θλίψη όταν κάτι έτσι που είχε σημασία για μας το χάνουμε. Η ενοχή όταν αισθανόμαστε ότι κάτι κάναμε που δεν συμφωνεί με τις αξίες μας και η ντροπή φυσικά μπορεί να μας κάνει να περάσουμε από το έκανα λάθος στο κάτι πάει λάθος με μένα. Τεράστιες διαφορές. Οπότε σήμερα θα προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε αυτά τα συναισθήματα, να δούμε τι θέλουν να μας πούν, πότε μας βοηθούν, πότε αρχίζουν να μας κρατάνε πίσω και γιατί κάποιες φορές αυτό που χρειάζεται δεν είναι να νιώσουμε λιγότερο αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να τα αποφύγουμε δηλαδή, είναι να μάθουμε να στεκόμαστε διαφορετικά απέναντι σε αυτό που νιώθουμε. Και να φερθούμε διαφορετικά, δηλαδή πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κρυβόμαστε και μια ζωή και να τα αποφεύγουμε, δεν γίνεται να πάρουμε δεξιότητες και να αποφεύγουμε για πάντα άσχημα συναισθήματα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας βοηθήσουμε να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο σήμερα τη θλίψη, την ντροπή και την ενοχή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη θλίψη, απλά πραγματάκια, τι είναι η θλίψη. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που βιώνουμε, δεν ξέρουμε και πώς να το πλησιάσουμε για να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Λοιπόν, η θλίψη, όπως όλοι έχουμε βιώσει πολλές φορές, είναι ένα φυσιολογικό ανθρωπίνο συναίσθημα που συνδέεται συχνά με κάποια απώλεια, κάποιο αποχωρισμό, μπορεί απογοήτευση, αλλαγή, ματέωση ή την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό για εμάς δεν υπάρχει πλέον όπως πριν, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γενικά όταν λέμε απώλεια, δεν εννοούμε πάντα μόνο θάνατο, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι μια φιλία που δεν πήγε πολύ καλά, μια δουλειά, μια ευκαιρία, ένα όνειρο, μια προσδοκία, ένας τρόπος ζωής, μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού μας, η νιώτη, μια άλλη εικόνα που είχαμε. Κάτι που δεν περιμέναμε, κάτι που περιμέναμε να αποκτήσουμε και δεν το αποκτήσαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα βιώνει το σώμα μας και η ψυχή μας σαν απώλειες. Οπότε θλιβόμαστε. Και εδώ αξίζει να πω ότι μερικές φορές δεν θρηνούμε, δεν θλιβόμαστε μόνο για αυτό που είχαμε και χάσαμε, αλλά θρηνούμε και για αυτό που πιστεύαμε ότι θα έχουμε. Δηλαδή δεν μας λείπει μόνο η σχέση που μπορεί να είχαμε με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά μας λείπει και η ζωή που φανταζόμασταν ότι θα είχαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν να πούμε ότι η θλίψη δεν είναι αδυναμία. Υπάρχει μια έτσι πίεση κοινωνική, να το πω, του να είμαστε καλά. Και λέμε, μην το σκέφτεσαι, αυτό που λέγαμε να αποφεύγουμε λίγο τα αρνητικά συναισθήματα. Και λέμε και εμείς στους φίλους μας και στον εαυτό μας και μια φορά, μην το σκέφτεσαι, προχώρα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, σκέψου θετικά, υπάρχουν και χειρότερα και όλα αυτά. Ακόμη και αν όλες αυτές οι φράσεις λέγονται με πάρα πολύ αγάπη και καλή πρόθεση, προφανώς. Μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση να μεταφέρουν και ένα προβληματικό μήνυμα ότι δεν πρέπει να αισθανόμαστε έτσι ή να το ξεπετάξουμε, να φύγει γρήγορα. Αλλά η θλίψη δεν είναι
η αποτυχία του να σκεφτόμαστε θετικά. Η θετική ψυχολογία δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε, ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όλη την ώρα. Μία υγιής ψυχολογικά ζωή περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Οπότε το να είμαι καλά δεν σημαίνει ότι δεν θα λυπηθώ. Σημαίνει ότι μπορώ να περάσω και να επιβιώσω και να σταθώ μέσα από τη λύπη χωρίς να χάσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πιο συγκεκριμένα στη θλίψη. Για παράδειγμα, ένα χωρισμό. Το ακούω συνέχεια. Καταβεβλημένοι άνθρωποι. Δεν χάνουμε μόνο έναν άνθρωπο, λογικό, γιατί μπορεί να χάνουμε την καθημερινότητα που είχαμε, την αίσθηση συντροφικότητας. Γι' αυτό ένας χωρισμός, την αίσθηση ασφάλειας, τη συνήθεια, αυτό μου λένε πολύ, την εικόνα που είχαμε για το μέλλον. Γι' αυτό ένας χωρισμός μπορεί να είναι πάρα πολύ πιο σύνθετο συναισθηματικά από το ένα σκέτο, αν μου λείπει ο πρώην ή μου λείπει η σχέση. Μπορεί να είναι μου λείπει η ζωή που είχα. Και το πιο σημαντικό, δημιουργεί και μια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα. Οπότε θλιβόμαστε προκαταβολικά, υπερβολικά, λίγο παραπάνω. Δεν το λέω αρνητικά, αλλά είναι ένα τεράστιο φορτίο αυτή η θλίψη. Κανείς δεν θέλει να τη βιώσει. Όμως έχει και μια λειτουργία. Μας κάνει να στραφούμε λίγο προς τα μέσα. Δηλαδή μας κάνει να ζητήσουμε μια υποστήριξη, να μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε αυτό που συνέβη, αυτό το κακό που μας συνέβη, επειδή μου το δυσάρεστο, που εμείς το πενθούμε και θλιβόμαστε γι' αυτό. Μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι σημαντικό για μας έχει αλλάξει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργεί και σαν ένα είδος συναισθηματικής παύσης και επεξεργασίας. Και τα χρειαζόμαστε και αυτά τα κομμάτια. Δεν είναι μόνο η ζωή μας χαχού, χαρές και να τα βάζω κάτω από το χαλί. Είναι να στραφούμε λίγο μέσα και να κάνουμε και μια ενδοσκόπηση. Να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα, τι χρειάζεται να δω. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι, γιατί είναι δυσβάστακτο, όπως είπαμε, η θλίψη πολλές φορές, προσπαθούμε να τη διορθώσουμε σε εισαγωγικά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά πάρα πολλές φορές η θλίψη χρειάζεται χώρο. Είναι αυτό που λέω σε όλους, επιτρέψτε την να βιωθεί. Είναι ο μοναδικός τρόπος να φύγει πιο γρήγορα. Άμα το βιώσεις και κλάψεις και πλαντάξεις και στεναχωρηθείς και το επεξεργαστείς και το ζήσεις, πίστεψέ με, θα φύγει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις. Αλλά σε αυτό το διάστημα μπορούμε να αναρωτηθούμε, ρε παιδί μου, και κάτι άλλο. Δηλαδή, να αναρωτηθούμε τι μας λείπει περισσότερο. Ή να κάτσουμε να σκεφτούμε αν θέλουμε απλά κάποιος να μας ακούσει. Για την απομόνωση τώρα εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος επίσης μου λέει ότι άμα είμαι στεναχωρημένος, αποφεύγω κόσμο, κάθομαι μέσα κτλ. Δεν βοηθάει πάρα πολύ να απομονωθούμε. Εντάξει, ένα μικρό διάστημα μοναχικότητας μπορεί να είναι φυσιολογικό, αλλά όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες, ιδίως αυτό που μας στηρίζουν, τόσο περισσότερο μπορεί να ενισχύεται αυτός ο φαύλος κύκλος της θλίψης. Δηλαδή, θλιβόμαστε όλο και περισσότερο. Είναι αυτό που λέω, το ταΐζω. Οπότε. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε ότι πρέπει να πάμε και στα κλαπ και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν πονάει ενώ πονάει. Όχι. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε μικρές γέφυρες σύνδεσης. Δηλαδή ένα τηλεφώνημα με ένα φίλο, με ένα γνωστό, ένα καφέ με έναν άνθρωπο που πιστευόμαστε, μια βόλτα, ένα γεύμα με κάποιον. Έτσι, μια κίνηση, μια δραστηριότητα, να κρατήσουμε γενικά τις ρουτίνες μας. Λοιπόν, οπότε σε πάρα πολύ λίγο, αυτά είναι μια πασούλα για να περάσω στα tips, σε πάρα πολύ λίγο πώς αντιμετωπίζω αποτελεσματικά τη θλίψη, για να φύγει πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελα. Όχι φυσικά με την αποφυγή, με πάρα πολύ έξυπνους τρόπους που θα πούμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μου.

0: Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εσύ υπάρχεις, μόνο εσύ, και εγώ θα σας πω ότι μόνο εσείς μπορείτε να είστε υπεύθυνοι και γιατροί της θλίψης σας, γιατί είμαστε εδώ, για όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive και μιλάμε σήμερα για τα δύσκολα συναισθήματα, για τα αρνητικά συναισθήματα, αυτά που δεν θέλουμε τόσο να πλησιάσουμε, αλλά όσο δεν τα θέλουμε, τόσο συμβαίνουν πράγματα και είναι στη ζωή μας. Οπότε, μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη θλίψη και είμαστε στο κομμάτι που λέμε τα tips. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε τη θλίψη, τι να κάνουμε όταν είμαστε λυπημένοι. Νούμερο 1. Αυτό που είπαμε και πριν και αυτό που λέω και σε όλους τους εργοτικούς στο γραφείο μου. Βιώστε τη θλίψη, δεν γίνεται αν δεν τη βιώσετε. Όσο πιο γρήγορα επιτρέψετε τον εαυτό σας να τη βιώσει, τόσο πιο γρήγορα θα περάσει, πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Μην την αποθείτε δηλαδή. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι η στιγμή αυτή που πονάμε υπάρχει. Είμαστε λυπημένοι, είμαστε θλιμμένοι, χωρίς να μας κρίνουμε. Δηλαδή, να πούμε ότι ξέρεις ρε εσύ, αυτή τη στιγμή πονάω, στεναχωριέμαι. Χωρίς να προσθέσουμε, δεν θα έπρεπε να πονάω. Γιατί τότε θα έχουμε δύο προβλήματα. Ένα, τη θλίψη, και δύο, την αυτοκριτική για τη θλίψη. Ενώ εδώ πέρα θέλουμε μια συμπόνια. Όταν είμαστε θλιμμένοι, θέλουμε μια συμπόνια. Δεύτερο tip, να δώσουμε το όνομα σε αυτό που πραγματικά χάσαμε. Δηλαδή, τι ακριβώς θρηνώ, τι με πονάει, τι με στεναχωρεί τόσο πολύ. Γιατί καμιά φορά μας κατακλείζει τόσο πολύ το συναίσθημα, που ξεχνάμε τι είναι αυτό που μας πονάει τελικά. Θέλω να πάτε όμως λίγο πιο βαθιά, όχι απλά τη σχέση ή το τάδε άτομο που έφυγε ή τη δουλειά μου. Μπορεί ας πούμε να σκεφτούμε ότι ξέρεις, θρηνώ την αίσθηση ότι κάπου ανήκα ή κάποια κοινά σχέδια που είχα με αυτόν τον άνθρωπο, την ασφάλεια που ένιωθα, λίγο πιο βαθιά θέλω να πάτε, την εικόνα που είχα για το μέλλον μου ή τον άνθρωπο που πίστευα ότι θα γινόμουν ή ότι θα γινόταν. Όταν ονομάζουμε συγκεκριμένα την απώλεια, συχνά καταλαβαίνουμε καλύτερα το συναίσθημά μας και αυτό μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε. Επόμενο tip, να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας να ξεπεράσει τη θλίψη με ένα χρονοδιάγραμμα. Έρχονται και μου λένε, πόσες μέρες, πόσο καιρό, πόσο θα πονάω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, αλλά το σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε την πορεία μας. Δηλαδή, κάθε μέρα προφανώς θα είναι και καλύτερα, αν δεν το ταΐζουμε φυσικά, έτσι. Οπότε, όσο κάνουμε πράγματα για μας, όσο επεξεργαζόμαστε τη διαδικασία, όσο το επιτρέπουμε να συμβεί, αυτό θα έχει μία πορεία επούλωσης, όπως και ένα χτύπημα, ένα σπάσιμο ποδιού. Έχει μία φυσιολογική πορεία επούλωσης και ένα εύρος επούλωσης. Μην μετράμε το σταγονόμετρο και σβήνουμε μέρες στον τοίχο. Ας το αφήσουμε λίγο να κυλήσει, αλλά να παρατηρούμε πότε αρχίζουμε και λειτουργούμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε χαρά. Μπορούμε να ενδιαφερθούμε συχνά έτσι ξανά λίγο-λίγο για πράγματα. Φανταζόμαστε το μέλλον χωρίς να αισθανόμαστε ότι όλα τέλειωσαν και έσβησαν. Γιατί η βελτίωση δεν σημαίνει δεν με νοιάζει πια η μετέλεια σούπερ μοναδικά, αλλά σημαίνει ότι με νοιάζει ακόμη, αλλά okay, προχωράω στη ζωή μου, στέκομαι, πηγαίνω στη δουλειά μου, κάνω τη λειτουργικότητά μου. Λοιπόν, επόμενο tip, κρατάμε τις βασικές μας ρουτίνες, τα κρατήματά μας. Το λέω, το ξαναλέω, το βροντοφωνάζω παντού. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν είμαστε λυπημένοι, έχουμε βιώσει μια απώλεια, θλιμμένοι, οτιδήποτε έτσι βαρύ και άσχημο και ασήκωτο, όσο δεν θέλουμε να σηκωθούμε από τον καναπέ, να σπρώχνουμε τον εαυτό μας, να κάνει τα βασικά που κάνουμε. Δηλαδή, ύπνο, φαγητό, κίνηση, πάρα πολύ σημαντικό, ατομική προσωπική φροντίδα και υγιεινή και επαφή με αγαπημένους ανθρώπους. Το χρειαζόμαστε. Όχι γιατί όλα αυτά θα σβήσουν τη θλίψη, αλλά μας βοηθούν πάρα πολύ να μην διαλυθεί ολόκληρη η καθημερινότητά μας γύρω από αυτήν. Δηλαδή να μην μας καταπιεί όλη αυτή η θλίψη, δεν το θέλουμε. Θέλουμε σιγά σιγά να ανακάμπτουμε. Εντάξει, όπως και όταν έχουμε σπάσει το πόδι μας, δεν μπορούμε την πρώτη μέρα με το γύψο και την μπατερίτσα να τα κάνουμε όλα, αλλά σιγά σιγά έτσι. Βάζουμε τα πράγματά μας, είναι σημαντικό να μας πρόχνουμε να ξεκινάμε από τα βασικά τα κρατήματά μας. Επόμενο tip, να μην παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις μόνο και μόνο για να σταματήσει ο πόνος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όταν πονάμε θέλουμε άμεσα ανακούφιση, φέρε κάτι να μην πονάω. Όχι. Γιατί ακούω διάφορα tip, θα τα παρατήσω όλα, θα αλλάξω τη ζωή μου, θα βρω άλλον. Θέλω εδώ να αναρωτηθείτε, όλη αυτή η απόφαση έτσι βιαστική είναι επειδή πραγματικά το θέλουμε ή επειδή θέλουμε τώρα άμεσα να σταματήσει ο πόνος? Το σκεφτούμε λίγο αυτό, μην δράσουμε λίγο έτσι απερίσκεπτα. Επόμενο tip, μιλήστε πάρα πολύ, πείτε τα, βγάλετε τα όλα από μέσα σας, αλλά στο σωστό άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά θέλουμε ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν το συναίσθημά μας χωρίς να προσπαθήσουν να το ακυρώσουν κατευθείαν, να το αφήσουμε να βιωθεί. Ένας καλός ακροατής θα μας καταλάβει ότι μας πονάει αυτό που μας πονάει ή θα πει ότι ξέρεις, καταλαβαίνω, ακούω, είμαι εδώ για να ακούσω. Φτάνει κιόλας, δεν χρειάζεται να βρει μια λύση. Επόμενο tip, να βρούμε έναν τρόπο έκφρασης. Γιατί η θλίψη δεν είναι ότι πρέπει μόνο να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου, να κλάψω, να πλαντάξω και να πρίξω, γιατί μου το λένε αυτό όλο τον κόσμο. Η θλίψη μπορεί να εκφραστεί μέσα από πάρα πολλά πράγματα. Από γράψιμο, το νούμερο ένα, από μουσική, από ζωγραφική, από κίνηση, περπάτημα, δημιουργία, προσευχή, πνευματική πρακτική, συζήτηση, ψυχοθεραπεία, πάτε και σε κανένα ειδικό άμα δεν μπορείτε μόνοι σας. Είναι πολύ σημαντικό να γράψετε όλα αυτά που σκέφτεστε ή να τα αναρωτηθείτε, να τα μοιραστείτε με τους άλλους. Και αυτό που αξίζει να μείνετε είναι ότι τι είναι αυτό πραγματικά μου λείπει και τι χρειάζομαι τώρα. Τα πιο σημαντικά. Αυτό λίγο, αυτά. Αυτά θα θέλετε να σκεφτείτε, δεν θέλω να σας φορτώσω με πολλά, ειδικά είμαστε και θλιμμένοι τώρα, όλα αυτά φαίνονται πολλά tasks. Οπότε ας σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε και τι είναι αυτό που πραγματικά με θλίβει. Σε πολύ λίγο έρχομαι να μιλήσω για τα άλλα βαριά συναισθήματα, την ντροπή και την ενοχή, και αυτά μου τα ζητήσατε. Είμαι εδώ να τα περιγράψω, να τα πλησιάσω μαζί σας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Μείνετε μαζί μου.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30. Νόβα 931.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε, μιλάμε για τα αρνητικά συναισθήματα, μιλάμε για όλα αυτά που μας δυσκολεύουν. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τη θλίψη. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά και μιλάμε σήμερα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρνητικά συναισθήματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για άλλα δύο βαριά συναισθήματα. Τα συναντούμε πολύ συχνά, μου τα αναφέρετε συνέχεια. Είναι η ενοχή και η ντροπή. Τα βάζω μαζί γιατί συνδέονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τι είναι αυτά τα συναισθήματα, πώς τα βιώνουμε και μετά φυσικά να δούμε και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, τι είναι η ενοχή, να το διαχωρίσουμε. Η ενοχή καταρχήν εμφανίζεται όταν πιστεύουμε ότι κάναμε κάτι που παραβιάζει μια προσωπική μας ή κοινωνική μας αξία, κάποιο κανόνα, αν επηρεάσει αρνητικά κάποιον άλλον άνθρωπο. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσαμε άσχημα στον άνθρωπό μας, να θετήσαμε μια υπόσχεση, να μην σταθήκαμε σε ένα φίλο μας όταν μας χρειαζόταν, να κάναμε ένα λάθος στη δουλειά, να επηρεάσαμε κάποιον. Οπότε λοιπόν η ενοχή εστιάζει στη συμπεριφορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα διαχωρίσουμε, γιατί η ενοχή δεν είναι απαραίτητα ένα κακό συνέστημα, έτσι, ένα αρνητικό. Μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε κάτι, δηλαδή κάτι που κάναμε που δεν ταιριάζει με αυτό που θέλουμε να είμαστε, και από αυτή τη συνειδητοποίηση να οδηγηθούμε στο να πάρουμε την ευθύνη, να την αναλάβουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να κάνουμε αποκατάσταση, να αλλάξουμε συμπεριφορά και να μάθουμε. Με αυτή την έννοια η ενοχή μπορεί να μας βοηθήσει και να λειτουργεί σαν μια ηθική πηξίδα και σαν ένα έτσι αρνητικό συνέστημα εξέλιξης, αυτοβελτίωσης. Πάμε τώρα στην ντροπή. Τι είναι η ντροπή? Η ντροπή μας πάει ένα βήμα παραπέρα, πιο βαθιά η ντροπή. Δεν μας λέει ότι έκανα κάτι κακό, άρα η πράξη μου μπορεί να βελτιωθεί. Λέει ότι είμαι κακός. Δεν λέει έκανα λάθος, λέει είμαι αποτυχημένος. Δεν λέει φέρθηκα άσχημα, λέει είμαι απαράδεκτος άνθρωπος. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά, διότι η ενοχή μας λέει ότι ξέρεις, έκανα κάτι που δεν ήταν σωστό, άρα η συμπεριφορά μου δεν ήταν και τόσο σωστή, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ενώ η ντροπή λέει ότι κάτι δεν είναι σωστό με μένα, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Η ενοχή δηλαδή μπορεί να μας κινητοποιήσουμε να διορθώσουμε μια πράξη, ενώ η ντροπή μας θέλει να κάνουμε να κρυφτούμε, να εξαφανιστούμε, να αποφύγουμε την επαφή με τους άλλους. Πάρα πολύ άσχημο αυτό. Και να σκεφτούμε και πάρα πολύ άσχημα πράγματα για μας. Δηλαδή είμαι απαράδεκτος άνθρωπος, δεν αξίζω αυτό που έχω, δεν αξίζω τη σχέση, τον άνθρωπο, την κατάσταση. Δηλαδή η προσοχή μας στην ντροπή πέφτει στην ταυτότητά μας. Και τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος όπου το λάθος μας φέρνει ντροπή, αυτό μας την ταυτότητά μας. Και τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος όπου το λάθος μας φέρνει ντροπή,

μιλήσουμε λίγο την ενοχή για το για ποιο λόγο το βιώνουμε. Η ενοχή συνδέεται με τις αξίες μας, δηλαδή αν δεν μας ένοιαζε καθόλου ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση, πιθανότητα δεν θα μας απασχολούσε ιδιαίτερα αν το πληγώναμε. Όταν λοιπόν αισθανόμαστε ενοχή, πολλές φορές αυτό σημαίνει για εμάς ότι αυτό που κάναμε δεν συμφωνεί με τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε. Δηλαδή αν θεωρούμε σημαντική την ειλικρίνεια και λέμε ένα ψέμα, μπορούμε να νιώσουμε ενοχή. Είναι δηλαδή η βασική μας αξία η ειλικρίνεια και εμείς που πούμε ψέμα νιώθουμε ενοχή. Αν θεωρούμε σημαντικό το σεβασμό και προσβάλλουμε κάποιον, μπορεί να νιώσουμε ενοχή. Άρα η ενοχή μας πληροφορεί για κάτι σημαντικό. Τι αξίες έχουμε? Κρατήστε το αυτό, γιατί οι αξίες μας είναι το ψυχικό μας DNA. Είναι αυτό που χρειάζεται. Θα το κάνω μια εκπομπή αυτό. Ναι. Είναι αυτό που μας κρατάει όρθιους και μας δίνει πάρα πολλά προνόμια και νόημα στη ζωή μας. Λοιπόν, ξαναγυρνάω όμως την ενοχή. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά υπάρχει μια υπερβολική ενοχή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται πάρα πολύ υπεύθυνοι για τα συναισθήματα των άλλων, για τις αντιδράσεις των άλλων, για πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν, για καταστάσεις που δεν δημιούργησαν, για το ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμοι, για το ότι ξέρεις δυσαρέστησαν κάποιον, έχουν την ανάγκη να μην δυσαρεστούν κανέναν. Δηλαδή αν μια φίλη μας είναι στεναχωρημένη επειδή δεν μπορέσουμε να βγούμε μαζί της, δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί φίλοι. Όλο αυτό μας κάνει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Τα όρια. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι ξέρεις σήμερα δεν μπορώ. Οπότε χρειάζεται να σκεφτούμε όταν νιώθουμε ενοχές. Αν κάναμε πραγματικά κάτι που παραβίασε τις αξίες μας ή απλά κάποιος απογοητεύτηκε από την επιλογή μας. Κρατήστε το, δεν είναι το ίδιο. Ενοχή και τα όρια λοιπόν. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ενοχή όταν λένε όχι, δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ να βοηθήσω σήμερα, δεν μπορώ να είμαι εκεί, δεν θέλω να το κάνω, χρειάζομαι χρόνο για μένα. Και αμέσως σκέφτονται, α, είμαι εγωιστής κτλ. Όμως η ύπαρξη αυτού του ορίου μπορεί να απογοητεύσει κάποιον χωρίς να σημαίνει ότι κάναμε κάτι κακό. Το ότι κάποιος δυσαρεστήθηκε με το όριό μας δεν σημαίνει αυτόματα ότι το όριό μας ήταν λάθος. Έτσι, χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα για την ντροπή. Γιατί νιώθουμε ντροπή? Η ντροπή συνδέεται πάρα πολύ με την αίσθηση για το πώς μας βλέπουν, ότι μας βλέπουν μάλλον και μας αξιολογούν. Άρα, και για το πώς μας βλέπουν και πώς μας αξιολογούν. Άρα, τι θα σκεφτούν για μένα? Αχ, θα γελάσουν μαζί μου, θα καταλάβουν ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Θα δουν ποιος είμαι πραγματικά, θα με απορρίψουν, θα γίνω ρεζίλη. Οπότε εδώ η ντροπή μπορεί να γίνει πάρα πολύ ισχυρή, γιατί δεν αφορά απλά μια πράξη που πάμε να κάνουμε και δεν τα πάει καλά, αλλά αφορά την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας. Όλη δηλαδή η αξία μας μετατοπίζεται σε ένα γιγάντιο συνέστημα της ντροπής. Εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσω για την ντροπή και τη σύγκριση στα social που γίνεται χαμός. Θέλω να μιλήσω όμως γιατί η ντροπή μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί όταν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά μας είναι το πρόβλημα, μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Όταν πιστεύουμε όμως ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα, δεν ξέρουμε πού να επέμβουμε ακριβώς. Οπότε, αν σκεφτόμαστε ότι ξέρεις, α, έκανα ένα λάθος, υπάρχει λύση. Αν σκεφτόμαστε όμως είμαι ένα λάθος, φαίνεται λίγο αδιέξοδο όλο αυτό. Οπότε, γι' αυτό το λόγο η ντροπή μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ έτσι βάρος, απόσυρση, αποφυγή, αυτοκριτική, αυτομαστίγωμα που λέω εγώ, να κρυφτούμε, δυσκολία να ζητήσουμε βοήθεια, μπορεί να ντρεπόμαστε ακόμη και γι' αυτό, δυσκολία να δεχτούμε αγάπη ή αποδοχή. Και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερο σύνδεση, η ντροπή μας κάνει να κρυβόμαστε. Γιατί το πιο σημαντικό για να νικήσουμε από την ντροπή είναι να συνδεθούμε εμείς με εμάς και να επιτρέψουμε και στους άλλους να μας δώσουν ωραία συναισθήματα αποδοχής και ενδυνάμωσης. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε ενοχή και ντροπή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν το τέλος μας, 7 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4, είμαστε εδώ για να πούμε τα tips για την ενοχή και την ντροπή. Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν νιώθουμε ενοχή? Πάμε λοιπόν να αναρωτηθούμε τι ακριβώς έκανα, όχι τι άνθρωπος είμαι, αλλά ποια συγκεκριμένη συμπεριφορά μου με κάνει να αισθάνομαι έτσι, ενοχές. Αυτό μας μεταφέρει από την ταυτότητά μας στη συμπεριφορά μας. Λοιπόν, δεύτερο tip, να αναλάβουμε την ευθύνη χωρίς να διαλύσουμε τον εαυτό μας. Ανάληψη ευθύνης δεν σημαίνει αυτοτιμωρία πάνω το μαστίγιο και χτυπιέμαι. Μπορώ να πω όμως ότι ξέρεις, έκανα λάθος. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που έκανα πλήγωσε τον άλλον. Αλλά να μην καταλήξω σε ένα συμπέρασμα ότι άρα δεν αξίζω να με αγαπούν κτλ. Γιατί αρχίζουμε και σκεφτόμαστε σενάρια. Ας μείνουμε εκεί. Ότι ξέρεις, έκανα λάθος και αυτό που έκανα πλήγωσε κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, επόμενο tip, επόμενο βήμα, ό,τι θέλετε πείτε. Ζητάμε πολύ συγκεκριμένα συγγνώμη. Δεν λέμε, sorry αν παρεξηγήθηκες, γιατί αυτό μεταφέρει την ευθύνη στον άλλον άνθρωπο. Χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα και να ζητήσουμε συγγνώμη για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που είπα για παράδειγμα ήταν άδικο ή καταλαβαίνω ότι σε πλήγωσε. Ή λυπάμαι για αυτό που συνέβη και θέλω να προσέξω να μην το επαναλάβω. Γενικότερα, συγγνώμη έχει μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε και εμείς να παρατηρήσουμε την επόμενη φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επόμενο βήμα. Να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή, αν κάναμε ένα λάθος, μπορούμε να ρωτήσουμε: Okay, τι μπορώ να κάνω τώρα για να επανορθώσω? Τι χρειάζεσαι? Μπορεί να είναι μια συγγνώμη, να μας ζητήσει μια συγγνώμη, να ζητήσουμε συγγνώμη. Μπορεί να θέλει να είναι μια συζήτηση, μπορεί μια πράξη αποκατάστασης, μπορεί να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας σιγά σιγά ή μια δέσμευση από τη μεριά μας, ότι μπορούμε να το χειριστούμε διαφορετικά, μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Έτσι η ενοχή γίνεται δράση. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε με την ντροπή. Η ντροπή, είπαμε ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που μιλάμε και σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Άρα το πρώτο βήμα είναι να αλλάξουμε τη γλώσσα που μιλάμε στον εαυτό μας. Να το μετατρέψουμε δηλαδή από προσωπικό επίθετο σε περιγραφή συμπεριφοράς. Δηλαδή, από το είμαι αποτυχημένος σε απέτυχα σε κάτι. Okay, ρε παιδί μου, κάτι απέτυχα. Και τι έγινε? Από το είμαι απαράδεκτος σε έκανα κάτι που δεν μου άρεσε. Από το κανείς δεν θα με αγαπήσει ποτέ έτσι όπως είμαι, στο ότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι δεν είμαι αρκετός. Αυτό δεν είναι θετική σκέψη, το ξαναλέω. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια πιο ακριβή, πιο ρεαλιστική και λιγότερο απόλυτη γλώσσα για όλη αυτή την εμπειρία που βιώνουμε και για τη στιγμή μας. Έτσι, επόμενο tip, να μιλήσουμε σε κάποιον, γιατί η ντροπή ευδοκιμεί, έτσι, βράζει όταν υπάρχει μια μυστικότητα. Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε, θα το μάθουν, θα με απορρίψουν, ντρεπόμαστε παραπάνω, απομονωνόμαστε, όχι. Ενώ αν το μοιραστούμε με έναν άνθρωπο έτσι που εμπιστευόμαστε και είναι δικός μας, θα μας πει μια διαφορετική εμπειρία. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε κάτι για το οποίο ντρεπόμαστε και ο άλλος να εξακολουθεί να μας βλέπει σαν άνθρωπο που μπορεί να κάνετε κάποιο λάθος, ρε παιδί μου. Χρειαζόμαστε ανθρώπους γενικότερα που μπορούμε να είμαστε αληθινοί χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να ντρεπόμαστε, να κρυβόμαστε και να ζοριζόμαστε για τα λάθη που μπορεί να κάνουμε. Όμως, εδώ μια παρατήρηση, αυτοσυμπόνια δεν σημαίνει τα δικαιολογώ όλα, δεν πειράζει ότι έκανα. Σημαίνει ότι μπορώ να αναγνώσω το λάθος μου χωρίς να μετατρέψω τον εαυτό μου σε εχθρό. Δηλαδή, ναι, φέρθηκα άσχημα, μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη, αναλαμβάνω ευθύνη και προσπαθώ να το κάνω διαφορετικά. Δεν είναι ότι είμαι χάλια και δεν αξίζω τίποτα και εντάξει, όποιος με αποδέχεται όπως είμαι. Γιατί και αυτοσυμπόνια έχει το όριο. Μία πολύ σημαντική ερώτηση θα ήθελα να κάνετε σε αυτό το σημείο όταν νιώθετε τέτοια συναισθήματα ντροπής ή ενοχής. Είναι δική μου ευθύνη? Γιατί όταν αισθανόμαστε ενοχή μπορούμε να κάνουμε ένα τσεκ. Τι έγινε, τι έκανα εγώ, ήταν υπό τον έλεγχό μου, υπάρχει κάτι που μπορώ να διορθώσω, όλα αυτά που είπαμε. Και αν υπάρχει, ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνω? Λοιπόν, οπότε θέλω μια σκισούλα να σκεφτείτε και γενικά όταν νιώθω αυτά τα συναισθήματα, αυτό το tip, έκανα κάτι ή είμαι κάτι? Άρα να αναγνωρίσουμε άμα είναι ενοχή για κάτι που έκανα στη συμπεριφορά μου κτλ. Ή άμα είναι το είμαι, να σκεφτούμε λίγο, να το μετατρέψουμε και αυτό σε συμπεριφορά. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, τι θα ήθελα να κάνω την επόμενη φορά. Έτσι μετατρέπουμε την ντροπή σε επίγνωση, να πάρουμε την ευθύνη, να κάνουμε την αποκατάσταση και την αλλαγή μας. Και να σκεφτούμε και το άλλο της αυτοσυμπόνιας. Αν ήταν ένας φίλος μου και το έκανε όλο αυτό, πώς θα ήθελα να του φερθώ, πώς θα ήθελα να μου φερθεί, πώς θα του φερόμουν, θα του έλεγα είσαι απαράδεκτος, χάλια κτλ. Νομίζω πως όχι. Θα λέγαμε έκανες λάθος, okay, ζητά συγγνώμη, μπορείς να το διορθώσεις, μπορείς να μάθεις από αυτό. Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν αφαιρεί την ευθύνη από τον παρανομαστή, αλλά αφαιρεί μια περιττή σκληρότητα, αφήνει το μαστίγιο κάτω που το κουβαλάμε και μας αφήνει να επανορθώσουμε και να αναπνεύσουμε. Και μια μεγάλη παγίδα ότι αν πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι συνέχεια, είναι τεράστια πίεση. Κανένας άνθρωπος δεν είναι πάντα απομονετικός, γενναιόδωρος, ψύχρεμος, δίκαιος, διαθέσιμος, τέλειος. Και φυσικά θα θυμώσουμε και θα πούμε και κάτι λάθος και θα απογοητεύσουμε κάποιον και θα ζηλέψουμε και θα κάνουμε λάθη και όλα αυτά τα κάνουμε. Και γενικότερα η ψυχική υγεία δεν απαιτεί τελειότητα και ηθική τελειότητα. Αλλά απαιτεί μια ικανότητα να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, αυτό δεν μου αρέσει στον τρόπο που συμπεριφέρθηκα, δεν μου αρέσει αυτό που έκανα. Αναλαμβάνω την ευθύνη, προσπαθώ να το κάνω καλύτερα. Και είναι και μια όριμη αντιμετώπιση και ένα βήμα παρακάτω. Αυτό είναι λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να νιώθετε λίγο καλύτερα, γιατί μιλήσαμε για αρνητικά συναισθήματα, αλλά μια πιο αισιόδοξη χρειά. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή γι' αυτό? Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι των δύσκολων συναισθημάτων δεν είναι ότι τα νιώθουμε, είναι ότι τα παρερμηνεύουμε. Δηλαδή, λέμε ότι η θλίψη μπορεί να είναι αδυναμία, η ενοχή, ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας, η ντροπή και καλά, ότι κάτι δεν πάει καλά μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Η θλίψη μας δείχνει κάτι, ότι είχε αξία για μας. Η ενοχή μπορεί να μας δείχνει ότι κάτι χρειαζόμαστε επίσης. Η ενοχή μπορεί να μας δείχνει ότι κάναμε κάτι που χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και να το διορθώσουμε και να εξελιχθούμε. Και φυσικά η ντροπή είναι ένα συνέστημα που χρειάζεται έτσι λίγο πιο πολύ προσοχή. Αλλά και αυτό κάτι μας δείχνει, ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε πιο λειτουργικά. Να μην μας βάλουμε μια ταμπέλα ότι είμαι αυτό, είμαι ένα λάθος, είμαι μια αποτυχία, είμαι. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφερών και συναισθημάτων και στάσεων και είμαστε εδώ και κάθε μέρα στην επαφή μας με τον κόσμο και τις καταστάσεις μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε, okay, για όλες τις συμπεριφορές μας και τις πράξεις μας μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη, μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να μάθουμε καλύτερα και το ότι πονάμε δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε δυνατοί. Ούτε ότι το να φροντίζουμε τον εαυτό μας σημαίνει ότι το να απαλλάσσουμε από κάθε ευθύνη, αλλά αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, δεν γινόμαστε εχθροί του εαυτού μας, μπορούμε να λυπόμαστε χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας και να νιώθουμε ενοχή χωρίς να βυθιζόμαστε στην αυτοτιμωρία και φυσικά να αντιμετωπίζουμε την ντροπή μας χωρίς να κρυβόμαστε από τους άλλους και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Η συναισθηματική δύναμη, ξαναλέω, δεν είναι να μην λυγίζουμε ποτέ, είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει μέσα μας, να ζητάμε βοήθεια αν χρειάζεται, να παίρνουμε την ευθύνη μας, να συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο θετικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Όχι να απαιτούμε από τον εαυτό μας να νιώθει πάντα καλά, αλλά να του επιτρέπουμε να είναι ολόκληρος, να έχει όλα τα συναισθήματα, όλα τα κομμάτια, όλες τις πράξεις και προφανώς να έχει μια διάθεση να εξελιχθεί, να νιώθει καλύτερα και να προσπαθεί κάθε μέρα για το καλύτερο για αυτόν και για τους άλλους. Αυτό και για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Nova 931 γιατί είναι το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία. Και δεν ξέρω, να σας αγαπάτε λίγο περισσότερο και να σας φροντίζετε περισσότερο.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι GeoMetal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: www.novaradio.gr.

πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
9: Νόβα 931.
10: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Πλευρά του, μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των σχετικών δημοσιευμάτων, σημειώνοντας ότι έχει εκτεθεί πολιτικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο του Πασόκ, επισήμανε ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το Πασόκ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 19χρονο στο Γέρακα, ήταν μέλος συμμορίας και μαζί με συνεργούς του προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος έπειθαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να τους παραδίδουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγεί το 23χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Ο νεαρός φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυγμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Οι αιτήσεις αρχίζουν σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο Πέμπτη στην Αττική. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Πρόσκαιρα το πρωί θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θόδωρος Ναυακάρης. Είναι η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Απόγευμα Τετάρτης, συννεφιασμένο, φθινοπορεινό, με χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι θα πάει και αύριο, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μπορεί να έχουμε κάποια ανάκαμψη λίγο αργότερα, μέσα στη βδομάδα, και θα το δούμε. Επειδή συζητάμε όλοι για την κυρία Guilfoyle, την Kimberly Guilfoyle, θα τη θυμόμαστε μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ως την Αμερικανίδα πρέσβη που έφτασε στην Αθήνα με τη δημοσιότητα μια στάρ και αποχώρησε με το βάρος ενός σκανδάλου, αυτό που αναφέρθηκε σε αμερικανικές εφημερίδες. Και αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, αντιμετωπίστηκε η παρουσία της ως ένα κοσμικό γεγονός παρά ως μια διπλωματική αποστολή, που ουσιαστικά είναι η δουλειά ενός πρέσβη, έτσι δεν είναι? Διπλωματική είναι αποστολή είναι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα και από μένα.
0: Διπλωματικός εκπρόσωπος είναι. Κάμερες, δεξιώσεις, φωτογραφίες, προβολή, προσωπική σχέση με το περιβάλλον Τραμπ ήταν το μεγάλο της πλεονέκτημα. Αυτό που θυμόμαστε βέβαια, και το θυμόμαστε, είναι ότι η μεγάλη ευκολία που ένα μέρος του ελληνικού δημόσιου βίου βοητεύτηκε από τη λάμψη και τις διασυνδέσεις της, ή τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις της, γιατί από ότι ο κύριος Τραμπ δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Το διευκρίνησε ο κύριος Τραμπ τώρα. Βέβαια, επειδή ακούμε τώρα τις αντεγκλήσεις και τις αλληλοκατηγορίες κτλ., όλοι περιμένανε την ετιμιγορία Τραμπ την τελική για να βγουν να τοποθετηθούν. Όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα από τις αμερικανικές εφημερίδες για την οσμή σκανδάλων, δεν ήταν κάποιον να βγει και να πει τι κάνει η Guilfoyle εδώ. Περιμένανε τον Τραμπ. Σκέψου να βγει ο Τραμπ.
1: Στην αρχή μόνο ήταν λίγο, κάποιοι ήταν έτσι επιφυλακτικοί.
0: Σκέψου να βγει ο Τραμπ. Όχι, λέω τώρα για τη εβδομάδα αυτή. Σκέψου να βγει ο Τραμπ και να λέγε, παιδιά, εγώ τι θέλω, να μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και λένε ψέματα όλοι αυτοί. Πρώτη φορά θα ήταν.
1: Τα αμφισβητώ όλα. Ναι. Οπότε, είναι όλα fake news, ναι.
0: Τώρα, δεν ξέρουμε, γιατί δεν είναι διπλωμάτης. Κυρία Guilfoyle μπορεί να κάνει κάτι άλλο στην Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Τώρα θα φύγει, από την Ελλάδα όλη η γυναίκα.
0: Ναι, τέλος, γεια σας.
1: Ούτε χρόνο δεν έκατσε. Δεν έχει κάτι χρόνο. Λιγότερο από χρόνο είναι.
0: Δεν κατάφερε να γίνει αγαπητή στον κόσμο, όπως είχαν γίνει άλλοι, ο κ. Τσούνης, που ήταν πάρα πολύ αγαπητό.
1: Εγώ πάντως αυτό που διάβαζα σήμερα είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, απέναντι, που στην αρχή και στην αρχή ήταν δύσπιστοι ότι τι είναι, κρίνοντας από το παρουσιαστικό της και μόνο, χωρίς να ξέρουν ιστορικά τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, τι έχει δουλέψει, δεν έχει δουλέψει, την έκραναν στην αρχή ότι ναι, αλήθεια αυτό, ξέρω εγώ, θα έρθει διαπρέψει. Τώρα που έφυγε πάλι, ναι, γιατί φεύγει, να μας πει τώρα γιατί φεύγει. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα που στην αρχή.
0: Καλά, και αυτοί που κρίνανε έναν άνθρωπο από το παρουσιαστικό του και μόνο, εντάξει, και πάλι αυτό λάθος είναι.
1: Ναι. Από την αρχή ξεκινάει.
0: Έχουμε δει άλλους που έχουν σοβαρά παρουσιαστικά και έχουμε δει τι έχουν κάνει στο παρελθόν. Επειδή ακούμε για την κίνηση, και λέγαμε τώρα είναι η κίνηση πάρα πολύ μεγάλη και πυκνή, ας πούμε, σε πολλά μέρη, σε πολλά σημεία της Αθήνας, έγινε ένα ρεπορτάζ στην Δέσποινα Σκόντι στην Καθημερινή, που παρουσίασε διάφορα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθήνας, του Μετσοβίου είναι αυτό το παρατηρητήριο. Την εποπτεία την έχει ο κύριος Γιώργος Γιαννής, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, και λέει λοιπόν ότι οι ταχύτητες στους τρεις οδικούς άξονες, στους βασικούς, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας και στο Κηφισό, τα 3K, μειώνονται σταθερά. Μάλιστα, η κίνηση, οι μετακινήσεις θα αυξηθούν μέχρι το 2030 κατά 16%. Στην Ποσειδόνος, στην Κηφισό προς την Ποσειδόνος, η ταχύτητα από τις 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων, μειώθηκε από τα 51,5 χιλιόμετρα στα 42,59 μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Από το 15 μέχρι το 16. Στην Κηφισίας, προσέξτε.
1: Σχεδόν 10 χιλιόμετρα, έτσι. Από τα 51 που αγαπάτε, 42,5 σχεδόν.
0: Προσέξτε, στην Κηφισίας τι γίνεται. Η μέση ταχύτητα στο ρεύμα προς το κέντρο περιορίστηκε στα 17,36 χιλιόμετρα την ώρα. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν περπατώντας πιο γρήγορα. Ναι. Και πάλι μειώθηκαν κατά 16,1. Στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας, τα αυτοκίνητα κινούνται μόλις με 12,79 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 16,9% πιο αργά από πέρσι. Δηλαδή όλα τα νούμερα είναι πιο αργά από πέρσι και αυξάνονται οι μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι, κάτσε να σου πω, το 2006 οι μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτοκίνητο ήταν περίπου ίδιες. Τώρα είναι διπλάσιες με αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δείχνει μια αποτυχία το μέσο μαζικής μεταφοράς. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι βίτσιο του Έλληνα. Δηλαδή, που παλιά μπορούσαμε να το λέμε έτσι, ότι ναι, ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του, να περπατήσει, να κάνει, να ράνει και παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι δύο πράγματα. Τα αυτοκίνητα, ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα πρώτον, και δεύτερον, δεν εξυπηρετούν πολλά μέρη της Αθήνας και μεταξύ τους, όχι μόνο από εδώ να πας κάπου, μεταξύ τους μέρη δεν εξυπηρετούνται με τα μέσα μεταφοράς. Αργούν, δεν είναι στην ώρα τους, δεν έχουν σωστά σωστές διακλαδώσεις, ας πούμε, σωστές μετακινήσεις και με αποτέλεσμα να παίρνει ο καθένας. Και...
0: οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι πολύ, είναι δηλαδή ανεπαρκείς οι συχνότητες των δρομολογίων και μάλιστα είναι πολλές οι διελεύσεις αυτοκινήτων στο Κηφισό. Σε κάποια τμήματα ξεπερνούν τις 100.000 διελεύσεις ημερησίως ανακατεύθυνση. Και εκεί οι λωρίδες αυξομειώνονται. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Κατασκευαστικό είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα της αστυνομίας, η Κόμβος, αν έχει κάνει κάτι. Λέγανε πάντως σήμερα ότι υπήρχε, λέει, ένας τροχονόμος κάπου. Πεζός.
1: Ναι,
0: ο οποίος προσπαθούσε να κατευθύνει τα αυτοκίνητα, πηγαίνανε από την δεξιά πλευρά για να μπουν ξανά μέσα στις λωρίδες. Ήταν εκεί ο τροχονόμος, του λέγε όχι, μην μπείτε.
1: Ναι. Ήταν κάπου στη διαρρέχη. Αν έχετε δει κανένα τροχονόμο που να διευκολύνει την κατάσταση, γιατί έχουμε και αυτό το σλόγγαν που λέμε.
0: Στο Κηφισό.
1: Γενικά.
0: Γενικά υπάρχουν.
1: Γενικά, άμα έχετε δει κάπου που να. Που πραγματικά να τον έχετε σε καροχή σήμερα, που να περνάτε συνέχεια από εκεί, από οποιοδήποτε κόμμα, από οποιοδήποτε σημείο, και να διευκολύνει την κατάσταση.
0: Γενικά υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα που κατέβαινα από την Βασιλή Σοφία, είχε τροχονόμους κανονικά. Δηλαδή, υπήρχαν τροχονόμοι. Και μάλιστα αρχίζουν και εμφανίζονται. Τώρα στο Κηφισό, που λέγανε ότι θα κάνουν ειδική μέρημνα, ας πούμε. Μία από τις λύσεις που προτείνουν είναι ο προαστιακός.
1: Ναι.
0: Πάρετε τον προαστιακό να σωθείτε. Όπου πάει ο προαστιακός, βέβαια.
1: Όπου πάει.
0: Προαστιακός δεν πάει στο Πολωνάκι. Δεν πάει και το Αθήνα στο προαστιακό. Εκτός αν πάει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Πρέπει ένα μεγάλο μέσο όπως είναι ο προαστιακός ή όπως είναι το μετρό να συνδέεται μετά με άλλα λεωφορεία προφανώς. Δεν γίνεται να τρεπεί όλη αυτή.
0: Και ο προαστιακός πηγαίνει.
1: Στην Κυψέλη, περιμένουμε να
0: δούμε. Αν
1: θα κάνει μετρό κάτω από την Κυψέλη.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Το θέμα τώρα είναι ο προαστιακός πηγαίνει σε συγκεκριμένα μέρη. Τώρα το μετρό θα διευκολύνει. Ακόμα και στην Κυψέλη. Και να βρουν, ας πούμε, τα θέματα. Τα στατικά και τα κοινά. Θα διευκολύνει, να είμαστε ειλικρινείς. Όπου πάει το μετρό, διευκολύνει. Το θέμα τώρα είναι μέχρι να πάει το μετρό, να διευκολυνθεί ο πολίτης που πηγαίνει το αυτοκίνητό του.
1: Κάτι πρέπει να
0: πολύ
1: γίνει.
0: Πολύ βασικό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή, ευχολόγια και αναλύσεις, ωραίες αναλύσεις αυτές. Τι συμπράξει τι γίνεται. Δηλαδή, αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα, ότι μειώνεται η ταχύτητα, ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν πιστεύετε, τι κάνουνε.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι το σύστημα των μέσων μαζικής μεταφοράς πρέπει να ξαναφτιαχτεί, αν όχι από την αρχή, να επιδιορθωθεί. Δηλαδή, εφόσον έχουν μπει γραμμές μετρό, υπάρχει ο προαστιακός, να αρχίζουν να γίνονται συνδέσεις όπως είναι σε μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, βγαίνεις από το μετρό και σε περιμένουν εκεί στη στάση του μετρό 3, 4, 5, 6 λεωφορεία διαφορετικών γραμμών.
0: Δεν επειρνεί.
1: Δεν
0: είναι και φυσική. Απλώς θέλει να είναι πιο πυκνά τα δρομολόγια. Επίσης, να μην πηγαίνουν αυτοκίνητα στους λεωφορειόδρομους και εμποδίζουν τα λεωφορεία. Ναι. Άλλο βασικό, φταίνουν και τα αυτοκίνητα, ας πούμε. Αλλά να δουν πιο ορθολογικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό φαίνεται. Από αυτή την έρευνα αυτό φαίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 5. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και ο κόσμος μαζί μας. Γιώργος Βραχνός στον ήχο, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, ίντερνετικά στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου και φυσικά Viber 698-123. 1003.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ρε παιδιά, αφού δεν έχουν δρομολόγια προαστιακός, λένε ήταν κάθε 20 λεπτά, κάτι θα κάναμε. Εδώ είναι καταργούν αντί να βάζουν. Είναι και σωστό και αυτό.
1: Είναι σωστό.
0: Ή εγκαταλείψαμε το λεωφορείο προς χάρη του ταξί και το τρένο προς χάρη των κτέλ. Άλλη άποψη. Στείλτε μας μηνύματα, πείτε μας για την κίνηση, να μας πείτε αν έχετε κάποιες ιδέες. Μπορεί να βγει κάτι καλό, ρε παιδί, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τι ακούμε?
1: I feel pretty. I feel pretty. Ένα από τα μέσα από ένα από τα σπουδαιότερα musical όλων των εποχών, West Side Story. Και η αφορμή είναι φυσικά ο Leonard Bernstein που πεθαίνει σαν σήμερα το 1990 σε ηλικία 72 ετών. Ένας σπουδαίος μουσικός είναι αυτός όπου του πιστώνεται ότι έμαθε την Αμερική και όλο τον κόσμο να ακούει, να ακούει προσεκτικά και να επενδύει στην κλασική μουσική, όχι με την έννοια την εστέτ, ότι η κλασική μουσική είναι μόνο η μορφωμένη και αυτοί που ξέρουν να την ακούν και να τη διαβάζουν, να ακούσουν προσεκτικά την κλασική μουσική, και την έβαλε και μέσα στη μουσική του. Ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα ο Leonard Bernstein. Έχει τιμηθεί με πάρα πάρα πολλά βραβεία. Ήταν ο πρώτος...
0: Δεν πήρε όμως ποτέ Όσκαρ. Αυτό ήταν η μεγάλη αδικία που έγινε με τον Bernstein. Δεν πήρε ποτέ Όσκαρ. Ενώ έχει γράψει μουσική, έχει συνθέσει μουσική για κινηματογράφο πάρα πολλές φορές, δεν πήρε ποτέ Όσκαρ.
1: Εντάξει, ναι, ήταν, ναι. Πήρε όμως άλλα βραβεία. Πήρε Tony, Emmy, Grammy. Ναι. Είναι επί πολλά έτη. Ήταν μουσικός διευθυντής φιλαρμονικής ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Συνέθεσε πολλά έργα, όπως είπαμε. Έφερε την κλασική μουσική σε όλο τον κόσμο, τη μουσική παιδεία δηλαδή. Είχε μια επιδραστική τηλεοπτική εκπομπή Young People's Concert που έμαθε εκεί πέρα την κλασική μουσική. Και φυσικά μπορούμε να δούμε την ταινία για τη ζωή του, του Bernstein, το Μαέστρο, όπου εκεί ο Bradley Cooper προσθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο και σκηνοθετικό. Λέει πολλά πράγματα για τη ζωή του, μαθαίνεις για την προσωπικότητά του.
0: Και αυτό υποψήφιο για 7 Όσκαρ δεν πήρε κανένα. Λες και το ακολουθεί, ρε παιδί, με αυτή η κατάρα, ότι δεν πήρε ποτέ Όσκαρ ο Bernstein.
1: Εντάξει, ναι, ξέρεις, ναι. Μερικές φορές δεν είναι τα.
0: Ήταν ένας από τους πιο θεατρικούς μαέστρους της ιστορίας και διεύθυνε με όλο το σώμα του, ολόκληρο το σώμα του. Χοροπηδούσε, υδροκοπούσε, έκανε γκριμάτσες και πολλές φορές έμοιαζε να χορεύει. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί του έλεγαν ότι η συμπεριφορά του είναι υπερβολική, όμως το κοινό τον λάτρευε. Ο Bernstein, ο οποίος είχε έρθει και δύο φορές στην Αθήνα, τη μία το 59. Που είχε διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη ήταν το 85, 1η Αυγούστου, τον είχα δει εδώ στο ΣΕΦ, που ήταν διεύθυνε την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, European Community Youth Orchestra, στο Palais des Sports. Είχε παίξει και κομμάτια δικά του εκείνη την ημέρα. Πραγματικά ήταν μια πολύ επιβλητική, ένας άνθρωπος ο οποίος το νιώθε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ήταν
0: μαέστρος, ναι. ο οποίος το ένιωθε πάρα πολύ.
1: Μα και στο μαέστρο, δηλαδή αυτό για τη ζωή του, βλέπεις πραγματικά, είναι λες και τον ζεις.
0: Ναι, τον ερμηνεύει πολύ ωραία.
1: Τον ερμηνεύει πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Και βλέπεις πράγματα, ναι, από τη ζωή του τα οποία δεν τα ξέραμε.
0: Νομίζω ότι αδικήθηκε που δεν πήρε ένα από τα Όσκαρ. 7 Όσκαρ τώρα, μην πάρει κανένα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι λες εσύ, Σοφία.
2: Σοφία, για τον Bradley Cooper.
0: Για τον Bradley Cooper.
1: Bradley Cooper, πες
0: μας για τον Bradley Cooper.
2: Περί τα λόγια.
0: Α, περί τα λόγια.
2: Όχι, να κάνει ο Bradley Cooper, δεν θα το βρω ποτέ άσχημο, θέλω να ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι περί τα λόγια.
0: Νομίζω.
1: Είδες που δεν είναι περί τα λόγια.
2: Εντάξει,
1: τα είπες όλα.
0: Θα πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στην Ακαδημία.
2: Οπωσδήποτε.
0: Και θα πούμε. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για την κίνηση προηγουμένως για τις μελέτες και αυτά όλα και ότι τα πράγματα είναι δύσκολα όσο περνάνε τα χρόνια, τι γίνεται σήμερα?
2: Σήμερα θα σας πω ότι, εντάξει, ναι, μεν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε και τόσο χάλια αυτή τη στιγμή, για να το πω απλά. Γιατί βέβαια η κακοκαιρία δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε τα γνωστά προβλήματα μένα, αλλά όχι τόσο απελπιστικά όσο τα περιμέναμε δε. Λεωφόρος Κηφισού, στο ύψος μεταμόρφωσης, το ρεύμα της καθόδου έχει εκεί ένα θεματάκι. Ανοίγει μετά και στα δύο ρεύματα, να σας πω, και ουσιαστικά. Μικρά προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στο ύψος του Βοτανικού και στο ύψος των Σεπολίων, αλλά μικρά τμήματα, κυρίως το ρεύμα της καθόδου. Ο υπόλοιπος Κηφισός αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση. Yeah. Δηλαδή μπορείς να τον διασχίσεις χωρίς. Yeah. Και όμως. Ξέρω, δεν με πιστεύετε.
0: Όχι, εγώ σε πιστεύω. Εγώ ήρθα από, από την Αγία Παρασκευή και σε Βασιλή Σοφία είδα πολλά ελεύθερα τμήματα. Δηλαδή ήταν και όλο που πήγαν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι κάποιοι που μπορούν να αποφύγουν το αυτοκίνητο, ίσως δύσκολες μέρες τελικά όντως το αποφεύγουν.
0: Ναι, μπορεί να το κάνουν έτσι.
2: Κοιτάξτε, αν ήταν όλοι
1: με το Ρούμπι, δηλαδή που ήταν. Είπανε να μην τα πάρετε, δεν τα πήραμε.
2: Βεβαίως. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν και πολλές μελέτες για την κίνηση, επειδή το αναφέρατε πριν, υπάρχουν κάποιες λύσεις αποσυμφόρησης. Ας ελπίσουμε ότι και με τις νέες γραμμές του μετρό τώρα που θα έρθουν, δηλαδή, θα υπάρχει περισσότερο κόσμο που παίρνει τα μέσα μαζικής. Δηλαδή, κάπως να αποσυμφορηθεί.
0: Αν επιβιώσουν τα σπίτια.
2: Το πράγμα. Λεωφόρος Κηφισίας, εντάξει, εκεί στην Ερυθρέα έχουμε τα γνωστά προβλήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά για λίγο, όχι για πάρα πολύ. Μετά ανοίγει μέχρι και το Μαρούσι. Εκεί μετά έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα. από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το νέο ψυχικό και στα δύο ρεύματα, κατά τμήματα όμως, και μετά.
1: Εντάξει, άλλες φορές ήσουν μέχρι το γυροκομείο.
2: Ναι, άλλες φορές ήταν ουρές των χιλιόμετρων. Ναι.
1: Καλύτερα.
2: Και τώρα από το ύψος του γυροκομείου, κυρίως το ρεύμα της καθόδου μέχρι και την συμβολή με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί έχουμε
0: δυσκολίες.
2: Εκεί πίζεις
0: το γυροκομείο, πάντα πίζεις.
2: Ναι, έχουμε δυσκολίες.
1: Έχει πολλά φανάρια
2: μόνο. Και κόσμος που έρχονται και από άλλα σημεία. Έχει φορτώσει ήδη.
0: Έχονται πολλά αυτοκίνητα από εκεί.
2: Και από την Κατεχάκη μετά δηλαδή. Εκεί φορτώνει πολύ ακριβώς. Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, όπως ήθιστε κάθε μέρα τέτοιες ώρες. Με την Κατεχάκη την ανέφερα, έχουμε εκεί προβλήματα στην Παναγιώτη Κανελόπουλου και στα δύο ρεύματα, εκεί μέχρι το ύψος του εργοταξίου του μετρό.
1: Μεσογείο είπες.
2: Μεσογείο, όχι, δεν έχουμε πει. Έχουμε εκεί στο Χολαργό μέχρι την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, αλλά όχι απελπιστική κατάσταση και στα δύο ρεύματα. Μετά, πέριξ του κέντρου της Αθήνας φυσικά, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδετού φυσικά, τα γνωστά προβλήματα.
0: Αρδετού πάντα δεν έχουμε, ποτέ δεν έχουμε.
2: Ναι, το έχουμε πει. Είναι το
0: και
2: στις
0: δύο κατευθύνσεις.
2: Που...
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Στα δύο σχετικά καλά τα πράγματα. Η Τσαλδάρη έχει κατά τμήματα κίνηση. Γύρω από το Μεταξουργείο, εκεί από την πλατεία Μεταξουργείου, οι δρόμοι επίσης έχουν πρόβλημα. Λεωφόρος Αθηνών έχει κατά τμήματα προβλήματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εδώ, στην Ποσειδόνος εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου, και η Αττική Οδός βέβαια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Αντιμετωπίζουμε
0: εκεί
2: θέματα.
0: Στο δαχτυλίδι κοντά.
2: Ναι. Και να πω και κάτι τελευταίο, επειδή έχει πέσει ένα δέντρο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Ραφίνας, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, εκεί υπάρχει δυσχέρεια αυτή τη στιγμή επειδή είχε πέσει το δέντρο.
1: Τι δέντρο?
0: Ακούγα την Χριστίνα, τη Χριστίνα Σούζη που έλεγε χθες.
2: Κάζω θα είναι πεύκολα, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ακούγα τη Χριστίνα Σούζη που έλεγε χθες για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, επειδή είναι πολύ βρεγμένο το έδαφος. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να πέσουν τα δέντρα.
2: Και
0: με τον αέρα.
2: Επειδή το ανέφερες, στην Αττική από χθες η πυροσβεστική είχε 40 κλήσεις μόνο για κοπές δέντρα.
0: Βέβαια.
2: Σε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Είμαστε σε επαφή. Άμα γίνει κάτι, μας το λες.
2: Βεβαίως.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
20: Την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
23: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931.
24: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Προς Κηφισίας, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντινού και Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχειρήσε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χύμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία, ζήτησε ο Δήμαρχος του νησιού. 204 κλήσεις έχει λάβει πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφίνας. Για Αργοσαρονικό εκτελούνται δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά, τόνισε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι αδιόρθωτοι παραμένουν αδιόρθωτοι, γι' αυτό λέγονται έτσι. Είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βακάρης από τον Sky 100,3. Σήμερα 14 Οκτωβρίου. Είναι μια επέτειο σήμερα η οποία φέρνει στο μυαλό καταστάσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Αυτή η επέτειος είναι από το 1976. Είναι η δίκη του Καματερού. Είναι το γνωστό νερό του Καματερού. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την Ελλάδα τότε, γιατί είχε βγει ο εμπνευστής της θεωρίας, ο Γιώργος Καματερός, και είχε πει ότι έχει ένα νερό, έχει βρει ένα νερό το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος απελπισμένος και τα λοιπά, λείπανε και ξέρεις, δεν υπήρχαν τότε μέσα ενημέρωσης και αυτά όλα. Πήγαινε από στόμα σε στόμα αυτή η ιστορία, όλοι το πιστεύανε. Λοιπόν, συγκεντρώσεις.
1: Social media ήταν που την είχαν γλιτώσει από αυτή. Αν ήταν και τα social media, τελείωσε.
0: Συγκεντρώσεις χιλιάδες κόσμου σε γήπεδο στα Νέα Λιώσια. Είχε συγκεντρώσει 8.000 κόσμο. Φεβρουάριο του 1976 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Άνθρωποι από το χώρο του θεάματος, δημοφιλείς τοποί, λέγανε, ξέρω εγώ, ότι είχαν θεραπευθεί από διάφορα. Όχι από καρκίνο, από διάφορες άλλες.
1: Ούτε οι Stones δεν είχαν. Το 67 που χανέρι δεν είχαν.
0: Διάφορες άλλες αρρώστιες. 18 Μαρτίου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είχαν πάει και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ όταν ήθανε να παραδώσει, να δώσει αυτό το θαυματουργό νερό. Το κακό ποιο είναι, μια τραγική πτυχή. Ήταν στο νοσοκομείο Πέδωνα Γαλαία Κυριακού. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εποχής, γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν με λευχαιμία και κακοήθες όγκους είχαν διακόψει την ιατρική θεραπεία, χορήγησαν το νερό και επιδεινώθηκε η υγεία των παιδιών και μάλιστα ένα από αυτά έχασε τη ζωή του. Έγιναν μετά εξετάσεις εκ των υστέρων. Αργούσε πολύ η εποχή τότε να κάνουν εξετάσεις. Είδαν ότι το νερό δεν έχει καμία θεραπευτική ιδιότητα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια δίκη στις 14 Φεβρουαρίου, όπου βέβαια κρίθηκε ένοχος ο Καματερός.
1: Και αυτό δεν είναι το να δουν αν το νερό έχει θεραπευτική ιδιότητα, όντως θα πάρει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να βρεις μια ουσία μέσα διαφορετική από αυτό που ξέρουμε για το νερό, πρέπει να κάνεις ένα πείραμα κάπου για να δεις ότι αυτό, ναι, τελικά
0: το έκανε ο Δημόκριτος. Ναι. Γιατί αυτό έλεγε ότι είχε ραδιενέργεια μέσα από το νερό. Ναι. Δεν είχε καμία ραδιενέργεια. Λέω ότι άργησε πάρα πολύ από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε, άργησε πάρα πολύ ώστε να δουν ότι δεν έχει τίποτα. Με αποτέλεσμα το παιδί αυτό και άλλα παιδιά χάσαν τη ζωή του γιατί πιστεύανε την ιστορία. Τελικά ο Καματερός καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση και ένα πρόστιμο 8.000 δραχμών τότε εκείνη την εποχή και έφυγε από την Ελλάδα, επέστρεψε το 1998 που έβαλε τέλος στη ζωή του. Βέβαια αυτή η υπόθεση του νερού του Καματερού δεν ήταν μόνο ιστορία ενός ανθρώπου που ήθελε να κυνηγήσει, υποτίθεται ότι ισχυριζόταν ότι μπορούσε να νικήσει τον καρκίνο. Ήταν μία από τις πιο και η πρώτη χαρακτηριστική περίπτωση παραπληροφόρησης του κοινού και μάλιστα με ψευδοεπιστημονικές θεωρίες. Και έλεγα στην αρχή ότι είναι επίκαιρο, γιατί και τώρα έχουμε ιστορίες με τα κβαντικά ιατρικά, με τα διάφορα και τέτοια. Πάντα ο κόσμος στην απελπισία του αναζητά πράγματα τα οποία δεν τα έχει ξανακούσει.
1: Ναι, ναι.
0: Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αυτός το έχει κάνει τόσο. Φαντάστε να υπήρχαν τα social media, αυτό θα γέμιζε γήπεδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τότε κάτι έχει ένα βιτιοφόρο που γέμιζε με νερό τα μπουκαλάκια, ας πούμε. Αυτό είχε ο άνθρωπος.
1: Και είχε και ένα γραφείο στο Κολωνάκι, όχι Καρνεάδου, σε άλλο δρόμο, στην Κανάρη, δεν θυμάμαι πού. Και μετά όταν γέμιζε και δεν μπορούσε να. Γέμιζε από νερά, γέμιζε από κόσμο και τα λοιπά, έκανε κάτι παραστάσεις, διότι περί παραστάσεων πρόκειτο, στην Αγία Σοφία, στο ψυχικό. Εκεί που λέει, που μας λέει η Σοφία ότι έχει κίνηση συνέχεια.
0: Και δεν υπήρχε ούτε κράτος, ούτε τύπος, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και αντί τώρα θα έχει χιλιάδες ακόλουθους στα social media. Θα έχει δικό του κανάλι στην τηλεόραση ενδεχομένως. Θα έλεγε διάφορα. Τα έχουμε δει.
1: Ναι, μέχρι
0: τα έχουμε
1: μέχρι
0: δει όλα αυτά.
1: Να πάρει μπρος.
0: Μας έσωσε ο Θεός, ας πούμε, που βρέθηκε τότε και δεν υπήρχε τώρα. Αλλά είναι η πρώτη περίπτωση μαζικής παραπληροφόρησης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν από 50 χρόνια.
1: Από εκεί τώρα πριν ή μετά ήταν και η Αγία Θανασία το εγάλο. Άλλη περίπτωση αυτή.
0: Ήταν κάτι άλλο. Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μία μορφή ανθρώπου που παραπλανούσε τον κόσμο.
0: Και άλλη, και άλλη.
1: Όχι, λέω τις γνωστές, παιδί μου, που γίνανε, που απασχολήσανε πρωτοσέλιδα.
0: Η περίπτωση του Καματερού ήταν και επικίνδυνα για την υγεία. Δηλαδή πηγαίναν άνθρωποι και σταματούσαν τις θεραπείες τους για να πάρουν το νερό που υποτίθεται θεράπευε τον καρκίνο.
1: Γιατί το ίδιο το νερό δεν είχε τίποτα.
0: Μια χαρά το νερό είναι νερό, και το νερό ήταν.
1: Αν το πίνες, μια χαρά
0: δεν είναι. Δεν πέθανες από το νερό, δεν πάθανες κάτι.
1: Όχι.
0: Απλά από την ασθένεια που είχες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που νόμιζες ότι θεράπευες.

0: Τα μηνύματα για την κίνηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας φίλος, ο GT, τροχονόμος Νέα Ιωνία, Κασταμονής και Κίμης, είναι κάθε πρωί. Ρυθμίζει φοβερά ο άνθρωπος στην κυκλοφορία και μόλις περάσει τη διασταύρωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, αλλά κοίτα τι σημαίνει. Με το που περάσει τη διασταύρωση, σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου σταματούν για καφέ, που είναι 4-5 καφέ στη σειρά και φυσικά γίνεται το πήξιμο αμέσως μετά τη διασταύρωση.
1: Αυτό το θέμα με τα αυτοκίνητα που σταματάνε, το βλέπει, ας πούμε, σε δρόμους που είναι αυτοκίνητα που κάνουν προμήθειες, ας πούμε, σε σούπερ μάρκετ που πηγαίνουν, ξέρω εγώ, 10 η ώρα, 11 η ώρα. Που απαγορεύεται να βγει σε ποια ώρα. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Ένα άλλο θέμα που λέει ο Κυριάκος, λέει: ας δούμε λίγο και το θέμα. Έχει δίκιο σε αυτό. Ας δούμε λίγο το θέμα των μη καλυμμένων στάσεων των λεωφορείων, που είναι ταλαιπωρία για το επιβατικό κενό. Στα βόρεια προάστια δεν το συζητώ. Είναι κορώνα γράμματα να πας από τη Δροσιά στην Κηφισιά και πίσω. Μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι, μα είναι να κάτσεις στη στάση και να περιμένεις και 5 λεπτά. Δεν σου λέω 10 και 20. Και 5 λεπτά να κάτσεις και να σου έρχεται η βροχή από πάνω. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Δηλαδή και αυτό είναι ταλαιπωρία.
1: Υπάρχουν.
0: Πολλές.
1: Δεν βλέπω κάποιον να μας λέει για τροχονόμους στο Κηφισό.
0: Δεν ξέρω,
1: μπορεί να είναι μαγική εικόνα.
0: Ναι.
1: Ο κόμβος.
0: Ο κριτικός λέει να πούμε στον Γιώργο τον Κεραμετζόγλου να ενημερωθεί από τη ΔΕΗ, να βγει σε τηλεφωνική να μας πει πότε θα έρθει το ρεύμα στην Παλίνη, γιατί κοντεύουν να χαλάσουν τα πράγματα στο ψυγείο. Έλεος πια. Γιώργο, τον νου σου, γιατί θα χαλάσουν τα πράγματα και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί ακούγαμε και προηγουμένως τα παιδιά της αλλαγής με τα μεγάλα προβλήματα με το ρεύμα. Υπάρχουν ζητήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης προτείνει μία λύση για τον προαστιακό, μετατροπή του προαστιακού σε γραμμή 5, αεροδρόμιο Μαγούλα και γραμμή 6, Πειραιάς Αγίος Στέφανος, του μετρό, με ενδιάμεσους σταθμούς, flyover στο Κηφισό, με όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, με προορισμένη πρόσβαση για να εξυπηρετεί την ενδιαμπερή κυκλοφορία, κάλυψη των γραμμών του τρένου στο μέσο της Αττικής οδού και χρήση των λωρίδων αυτών ομοίως για ενδιαμπερή κυκλοφορία.
0: Ωραίο.
1: Πάμε.
0: Ωραίο ο συγκοινωνιολόγο.
1: Αν ακούνε από το Υπουργείο.
0: Ναι. Και στην Κωνσταντίνα. στην Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μας.
1: Τσάπα, δίνει τι πληροφορίε.
0: Η Κωνσταντίνα αποθυμήθηκε τον συγχωρεμένο τον πατέρα της. Είχε ζητήσει και του έστειλε νερό του Καματερού στην Νότια Αφρική που ήμασταν τότε.
1: Πόπο, ναι.
0: Κωνσταντίνα, είναι. Έχει δύο αναμνήσεις τώρα, φανταστικές.
1: Κωνσταντίνα, για πες μας, εφόσον έχει αυτή την ανάμνηση, ο παπάς σου αν έπαιρνε κάποια θεραπεία, την είχε σταματήσει τότε για να πάρει το νερό του Καματερού.
0: Ναι.
1: Ή την έπαιρνε παράλληλα.
0: Και εσεί ήσασταν μικρά τότε. Του είπατε, μπαμπά, άστα τώρα αυτά και. Ή στα πόρτα, ας πάρουμε το νερό. Άμα σε μωρό, παιδί.
1: Αυτό που λέγαμε που υπήρχε έλλειψη πληροφόρησης. Όταν δεν ξέρεις. Και εσύ ελπίζεις, ο γονιός σου να γίνει καλά. Δεν ούτε εσύ ξέρεις. Όταν δεν υπάρχει το κράτος ασχολήθηκε μετά από μήνες.
0: Ναι.
1: Έβλεπαν την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν δημοσιεύματα εφημερίδων. Και έλεγαν το νερό του Καματερού, θαυματουργό.
0: Ναι, παιδί.
1: Πίστευα όλους εφημερίδες. Αν δεν υπήρχε το κράτος.
0: Βέβαια. Μετά έγινε.
1: Ασχολούνται με άλλα.
0: Έγινε ανέκδοτο. Αλλά μέχρι να γίνει ανέκδοτο είχαμε θρυνήσει και θύματα. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 οι αδιόρθωτοι.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο.

0: Με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και η Αδιόρθωτη. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, που έλεγε πριν ότι ήταν στην Νότια Αφρική και είχε παραγγείλει ο πατέρας της Νερό του Καμαδερού, λέει ότι ήταν φοιτήτρια φαρμακευτικής τότε. Ο μπαμπάς είχε προβλήματα με το στομάχι και ο μπαμπάς ήταν και αμετάπιστος να μην πάρει το νερό. Το νερό ήταν για πάσα νόσο και πάσα. Τρεις τελείες.
1: Ναι, δεν έκανε κακό το. Απλώς το θέμα ήταν αν σταματούσε τη θεραπεία του που είχε τότε. Ο κριτικός μας θυμίζει τη φραπελιά.
0: Η φραπελιά
1: ήταν. Και υπήρχε και το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού, το οποίο ήταν από την Κούβα. Αυτό, υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που μπορεί να έχουν σχέση με αντικαρκυνικά, με δράση. Δεν σχετίζεται όμως με άμεση. Δεν έχει άμεση παρέμβαση στον καρκίνο.
0: Το θέμα είναι να μην σταματάς την φαρμακευτική.
1: Ναι, βασικό.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μίζα, να το πούμε τώρα από εδώ, γιατί είμαστε και αδιόρθωτοι. Είμαστε και αδιόρθωτοι και δεν μας πέφτει και λόγο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, πιο βέβαιο, πιο σπουδαίο από την επιστήμη σε όλα τα επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι και η ιατρική που μιλάμε τώρα.
1: Επιστήμονας έλεγε ότι είναι.
0: Ναι. Ήταν.
1: Δηλαδή, αν εκείνη την εποχή έλεγε. Αν εκείνη την εποχή έλεγε ότι έχει διδακτορικό στην ιατρική του Πανεπιστήμιο του Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, θα τον πιστεύαν.
0: Θα τον πιστεύαν όλοι. Ναι. Μια και λέμε για πανεπιστήμια, λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε μία άλλη είδηση, όπου την περασμένη Τετάρτη, μία εβδομάδα από τώρα, οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης μαζεύτηκαν για μία καθιστική διαμαρτυρία. Έχει προγραμματιστεί να κρατήσει 7 ώρες. Δεν ήταν τυχαία οι ώρες. Οι διοργανωτές ήταν περίπου σε 7 ώρες, που σύμφωνα με καταγγελία μιας φοιτήτριας, τόσο διήρκησε η σεξουαλική επίθεση που υπέστη η κοπέλα. Η γυναίκα αυτή είχε καταθέσει αγωγή εναντίον

0: του Πανεπιστημίου ήταν μια φοιτητική αδελφότητα 7 ανδρών. Το Πανεπιστήμιο δεν έκανε τίποτα, ούτε καν αποβολή, και αυτό έφερε στο νου και ξανά έβγαλε φωτιά λόγω του ίντερνετ πλέον και του social media μια φωτογραφία του 2014 όπου μια κοπέλα κυκλοφορεί σε ένα άλλο πανεπιστήμιο στο Κολούμπια με ένα τεράστιο μπλε στρώμα 23 κιλών. Το στρώμα είναι αυτό σαν τα στρώματα που είχαν στις φοιτητικές εστίες. Η γυναίκα ήταν η Έμα Σούλκοβιτς και το στρώμα ήταν μέρος μιας ψυχιακής εργασίας. Τι ήτανε? Η Έμα 2 χρόνια πριν είχε καταγγείλει ότι βιάστηκε από συμφοιτητή της στο δωμάτιο. Εκείνος αρνήθηκε την κατηγορία. Η πειθαρχική διαδικασία του Κολούμπιο δεν τον βρήκε υπεύθυνο, δεν ασκήθηκε καμία ποινική δίωξη και τότε η Σούλκοβιτς θεώρησε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είχε αντιμετωπίσει σωστά την καταγγελία και κουβαλούσε ένα στρώμα. Το στρώμα είχε μια μεταφορική έννοια για εκείνην. Το περπατούσε κουβαλώντας το, δεν προκαλούσε κανένα να τη βοηθήσει. Αν κάποιος τη βοηθούσε, που σημαίνει μεταφορικά οι άνθρωποι που βλέπουν, που παρακολουθούν μια κακοποίηση και απλά κοιτούν, αν κάποιος της έλεγε να σε βοηθήσω, ευχαρίστως θα τη βοηθούσε. Αν κάποιος δεν έλεγε τίποτα, εκείνη δεν θα ζητούσε βοήθεια, όπως και δεν ζήτησε βοήθεια στον βιασμό της.
1: Πάντως, 2 χρόνια μετά το καταγγελόμενο περιστατικό για το Κορνέλ, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο ανακάλυψε ξαφνικά την ανάγκη για μηδενική ανοχή, απαγόρευσε τα πάρτι των αδελφοτήτων, ζήτησε συγγνώμη και προσέλαβε την πρώην αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα για να ερευνήσει τους χειρισμούς. Αλλά πού ήταν αυτή η αποφασιστικότητα πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις και η δημόσια καταγραφή? Γιατί χρειάστηκε, ας πούμε, να μετατραπεί αυτή η υπόθεση σε μια κρίση δημοσίων σχέσεων και να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ότι πιο πολύ κοιτάζουν, ας πούμε, την εικόνα τους παρά την ουσία του πράγματος? Η αλήθεια είναι ότι ένα πανεπιστήμιο, ειδικά στην Αμερική, δεν κρίνεται ούτε από τους νομπελίστες που βγάζει, ούτε από τα δίδακτρα που πληρώνει ο κόσμος. Κρίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους όταν αυτοί ζητούν να ακουστούν. Και ήταν η υπόθεση της κοπέλας, η οποία αναγκάστηκε να φτάσει να καταγγείλει κτλ. Και να πούνε ότι απαγορεύονται τα πάρτι των αδελφότητες. Είναι αυτά που έχουμε δει σε αμερικάνικες ταινίες που έχουν τα ελληνικά γράμματα, τα αρχικά XYZ, ξέρω εγώ. Αυτές είναι οι αδελφότητες που μαζεύονται, νοικιάζουν ένα σπίτι και κάνουν διάφορα. Έτσι είχε γίνει με τη φοιτήτρια και αναγκάστηκε,
0: ας πούμε. Το Κορνέλ.
1: Και αναγκάστηκε, ας πούμε, να φτάσει σημείο να το καταγγείλει και τα λοιπά. Και στην αρχή δεν πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο.
0: Η προηγούμενη Έμα που λέγαμε, που ήταν πριν το 2015, το Μάιο του 2015, και αναγκάστηκε αυτή που λέγαμε από το άλλο πανεπιστήμιο, από το Κολούμπια, που κουβαλούσε το στρώμα. Η εξοργιστική φωτογραφία, πέρα από αυτή από το στρώμα που είναι η διαμαρτυρία της, είναι ότι τη στιγμή της αποφύτησής της αποφάσισε η ίδια να ανέβει πάνω στην έδρα μαζί με το στρώμα της. Τότε ο πρόεδρος του Κολούμπια στράφηκε αλλού και δεν της έσφιξε καν το χέρι. Και είναι αυτή η φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου. Δηλαδή, όχι απλά διαφόρησε, όχι απλά σνομπάρισε, όχι απλά δεν κάνανε τίποτα. Της γύρισε και την πλάτη. Και η κοπέλα ήταν εκεί, διαμαρτυρόμενη, γνωστό σε όλους για το βιασμό της.
1: Και στην υπόθεση του Κορνέλ, η οποία είναι και πιο πρόσφατη και η οποία έχει προκαλέσει και τη μεγάλη συζήτηση τώρα στην Αμερική, φαίνεται ότι αυτές όλες οι αδελφότητες, που είναι ισχυρές, γιατί αποτελούνται από παιδιά ισχυρών ανδρών της Αμερικής κτλ., αντιμετωπίζονται μια επίοικια, ενώ τα θύματα καλούνται να αποδείξουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτή
0: είναι
1: η περίπτωση της Τζον Ντό. Επειδή το όνομά της δεν αποκαλύπτει το όνομά της, και αυτή η ονομασία είναι για τις γυναίκες που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί το όνομά τους για διάφορους λόγους. Είναι μια υπόθεση η οποία σε μη συγκλονίζει την Αμερική. Και θα αλλάξει και όλο το σύστημα, αν το πάνε μέχρι βάθος.
0: Και βλέπεις ότι αυτό η ποινή είναι να μην γίνει το πάρτι. Δηλαδή.
1: Εντάξει, θα το ερευνήσουν, θα γίνει. Θα αναγκάστηκαν τώρα να το ερευνήσουν και θα παίρνουν και τη βοηθό εισαγγελέα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά-σιγά.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κάνεις και νόημα και
0: να κλείσουμε. Ναι, γιατί μπορεί να φύγεις και να μην έχουμε πει για τη
1: ΔΕΗ. Πήραμε φωτιά.
0: Μπορεί να φύγεις και να πούμε για τη ΔΕΗ και περιμένει ο κόσμος να μάθει.
1: Τρόμαξα, ναι.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο ότι είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, που μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr. κάθετος Fiber και μάθα περισσότερα.
1: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου. Φεύγουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5. Η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.
0: Yes, εμείς περάσαμε καλά. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς καλύτερα και τα λέμε αύριο στις 5. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
0: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
0: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
0: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα.
8: Νόβα 931.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 14η μέρα του Οκτώβρη. Ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μόλις τώρα ξεκινάει το Σου Έχω Νέα της 14ης μέρας του Οκτώβρη του 2026 με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη.
1: Nova 931.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στον κόσμο, φίλες και φίλοι, και θα σας πάω σε μια τυπάρα που έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok. Πολεμούν αυτά τα τοξικά σχόλια με καλοσύνη. Μάλιστα, ο Kindnets Bob, όπως λέγεται, ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500.000 followers για να μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης. Και πώς το έχει κάνει αυτό? Έχει δημιουργήσει μια στρατιά η οποία αποτελείται από 500.000 ανθρώπους που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει, το αντίθετο. Όταν κάποιος δέχεται μία διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με πολύ καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε, ο ίδιος το δημιούργησε, ο Kindness Mob, όπως λέγεται, ένα λογαριασμό που οργανώνει μαζικές επιθέσεις καλοσύνης εναντίον ανθρώπων που μπορεί να έχει γίνει κάποιος στόχος χλεβασμού στα social media, και όσο παράξενο και αν ακούγεται, η μέθοδος του έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες ανθρώπους με την αντεπίθεση της καλοσύνης απέναντι στην τοξικότητα της εποχής μας. Περισσότερα σε πολύ λίγο θα πω.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διανοηθείτε ότι μπορεί η καλοσύνη στο τέλος να νικήσει απέναντι στην μεγάλη έτσι δύναμη που έχει η κακία και η τοξικότητα στα social media, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει επιχειρήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα ξεκινούν όταν κάποιος στέλνει ένα βίντεο ή μια ανάρτηση που έχει δεχτεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Εκείνος επιλέγει την περίπτωση και ζητάει από τους ακολουθούς του να κάνουν κάτι ασυνήθιστο. Να μπουν όλοι μαζί στο λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και να αφήσουν μόνο και μόνο θετικά σχόλια. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι μία περίπτωση που περιγράφηκε το BBC, μίας γυναίκας που είχε γίνει στόχος χλεβασμού στο TikTok για το μάτι της και της κλήρησης κατά πλάκας, από την οποία έτσι πάσχει. Όταν ενεργοποιήθηκε το Kindness Mob, το βίντεο άρχισε να γεμίζει με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα. Και βέβαια, σύμφωνα με το BBC, συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 θετικά σχόλια και ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά περισσότερους ακολούθους. Να πούμε ότι το TikTok άρχισε μάλιστα να αποδίδει και έσοδα για το περιεχόμενό της και η ίδια ανέφερε ότι μπορούσε πλέον να αγοράσει και ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν η οικογένειά της. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει οργανώσει πάνω από 350 επιθέσεις καλοσύνης με ένα συνηθισμένο βίντεο και συγκεντρώνει πάνω από 1.000 σχόλια σε ορισμένες περιπτώσεις που φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες ή και τις εκατομμύρια προβολές. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
13: Το παράδοξο, βέβαια, πρέπει να σας πω, με τα social media που ξέρουμε όλοι ότι καθημερινά έχει διαδικτυακές έτσι, επιθέσεις, όχι αγάπης, είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες, οπότε έχει φτιάξει έναν τρόπο ώστε μέσα από ανθρώπους που παρακολουθούν καθημερινά τα social media να βλέπουν ποιος δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις και μέσω αυτού του τρόπου να βρίσκει την ανταπόκριση και να βρίσκει ανθρώπους που βρίσκονται στο μάτι, θα έλεγα, στα νύχια αυτού του κόσμου, του περίεργου, του τοξικού, και αρχίζει και να τους βρίσκει και να τους βοηθάει όσο μπορεί περισσότερο με αυτή την απίστευτη επίθεση αγάπης της κοινότητάς.
15: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την τυπάρα στο διαδίκτυο, η οποία έχει δημιουργήσει μια επίθεση αγάπης, και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει και σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε όταν μία 36χρονη έφτιαξε μία αίτηση και ζητούσε συζύγους μέσω της Google Form και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις. 36χρονη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές νοριμιών και δημιούργησε μία πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μια ανήπαντρη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες καρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές νοριμιών, δημιούργησε μια λεπτομερή αίτηση στο Google Form, την οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους. Θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα? Θα σας τα πω σε πολύ λίγο.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύ χώρο.

0: Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Η 36χρονη λοιπόν Άριν Πάτερσον, φίλες και φίλοι, από τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε τη φόρμα στα social media με περισσότερους από 240 άντρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Η Πάτερσον δήλωσε πως οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση και να εντοπίσει άντρες που ενδιαφέρονταν σοβαρά για την έβρεση συντρόφου. Είμαι ανοιχτή, είπε, στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, πιστό, γενναιόδωρο άντρα που ενδιαφέρεται για μια καλή συζήτηση, για ένα δείπνο και θα δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα, έγραψε.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: επαγγελματικούς τους στόχους, για τις καθημερινές τους συνήθειες, για το τι πιστεύουν για το γάμο, τι πιστεύουν για τις σχέσεις. Οι υποψήφοι μπορεί να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μία σύντροφο. Οι ερωτήσεις πρέπει να σας πω ότι αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την Πάτερσον να καταλάβει αν ένας πιθανός άντρας μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες με αυτή, οπότε μπορεί και να τη στηρίξει στο μέλλον. Τα αποτελέσματα είναι, αν όχι ενθαρρυντικά, κάτι απίστευτο, γιατί τα social όχι απλά τη στήριξαν, αλλά την επενούν και για την ειλικρίνειά της, και κάποιοι γράφουν ότι θα είναι ευλογημένος ο άνδρας που τελικά θα μείνει μαζί της.
1: Nova 931.

0: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο που συμβαίνει στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πάει η μεγαλύτερη τρέλα, απέλυσαν καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί οι μαθητές της πήρωσαν ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα καλύτερη βαθμολογία στο σχολείο. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα φαίνεται να απολύθηκε αφού διαπίστωσε ότι ζητούσε από τους μαθητές της να κάνουν δωρεές σε ένα προσωπικό της, έτσι, σε μια προσωπική της πλατφόρμα, προσφέροντάς της επιπλέον βαθμούς. Η καθηγήτρια λοιπόν έχασε τη θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεζε μαθητές να δωρήσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς. Η Στέφανη Μουλάλη, όπως λέγεται, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, παραβίασε την πολιτική δεοντολογία στη σχολική της περιφέρεια, καθώς φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια. Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ μαζί με τον σύζυγό της. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Λοιπόν, μένω λίγο στην καθηγήτρια αυτή. Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, καθημερινά μαζί σας, με τηλεοπτικά, με καλλιτεχνικά, με κοινωνικά, με περίεργα, με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Και πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα από αυτή την καθηγήτρια, την Αϊόβα, που έχασε τη θέση της γιατί έταζε μεγαλύτερους βαθμούς στους μαθητές τους με εξαγορά να βάζουν χρήματα στο λογαριασμό της για να κάνει ένα ωραίο ταξίδι με το σύζυγο. Η Μουλάλη λοιπόν περιγράψε το ταξίδι σαν μια ευκαιρία για να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της σε μια κοινότητα που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, είχε ζητήσει από όσους μπορούσαν να τη στηρίξουν οικονομικά και να το κάνουν, ενώ για όσους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, είχε ζητήσει απλά τις προσευχές τους. Πρέπει να σας πω ότι οι δωρεές για τους επιπλέον βαθμούς δεν ήταν πάρα πολλές. Στην πραγματικότητα όμως η καμπάνια συγκέντρωσε μόλις 6 δωρεές με 50 δολάρια. Όμως ο δικαστής περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως αχαρακτήριστη και ότι η χρήση της θέσης της για να πιέσει τους μαθητές να προσφέρουν χρήματα και έτσι η σχολική περιφέρεια προχώρησε στην απόλυσή της. Βέβαια ήταν ένα παράπτωμα γιατί η ίδια όπως λέει σύμφωνα με την περιγραφή της καμπάνιας τα έξοδα, τα χρήματα δηλαδή, θα συγκεντρώνονταν και θα περιορίζονταν σε έξοδα μετακίνησης στη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής, ανθρωπιστικής αποστολής, όπως την είχε ονομάσει η ίδια, στο Εκουαδόρ.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που μιλάμε για την τηλεοπτική επικαιρότητα, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα κοινωνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και πάμε τώρα στα ποδήλατα κατά παραγγελία που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το είδατε και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Όσο ένα κουστούμι κατά παραγγελία αρχίζει από το σώμα εκείνου που θα το φορέσει, έτσι και το μικρό ακριβό κόσμο των χειροποίητων ποδηλάτων συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Πρώτα έρχονται οι απαιτήσεις στο αναβάτη και μετά σχεδιάζεται το ποδήλατο. Ένα ποδήλατο λοιπόν που μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όσο μπορεί να κοστίσει και ένα ακριβό αυτοκίνητο. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, εδώ δεν μιλάμε για τα κλασικά ποδήλατα πόλης. Η αγορά αυτή αφορά κατά κύριο λόγο ποδήλατα δρόμου υψηλών επιδόσεων, για άσφαλτο, για μεγάλες αποστάσεις. Είναι ποδήλατα που αντιμετωπίζουν την ποδηλασία περισσότερο ως ταξίδι και όχι ως μια ανάγκη εξυπηρέτησης μέσα στην πόλη. Να πούμε ότι σκανάρεται ο αναβάτης, μετριούνται τα πόδια, ο κορμός, τα χέρια του, εξετάζει τη στάση του σώματός του, η ευληγησία του, που ο καθένας έχει μια διαφορετική γεωμετρία. Και έτσι λοιπόν, όπως ένα ιταλικό κουστούμι ραμμένο στο χέρι, ο κύριος Πασόνι, που είναι ο ρωματιστής και είναι τελώς επιχειρηματίας και εραστέχνης ποδηλάτης, δημιούργησε αυτή την εταιρεία το 1989 και τώρα έχει γίνει μια πολύ επικερδής επιχείρηση, αφού η γεωμετρία του πλαισίου μπορεί να σχεδιαστεί μόνο για έναν αναβάτη με πολύ πολύ ακριβά, έτσι, θα έλεγα, πολύ ακριβές πρωτεσίλες, όπως είναι το τιτάνιο. Κοστίζει λοιπόν ένα τέτοιο ποδήλατο, ξεκινάει από 7.360 ευρώ και φτάνει μέχρι 10.800 ευρώ, όσο δηλαδή μπορεί να φτάσει ένα καλό αυτοκίνητο.
18: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
19: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, τα είπαμε και σήμερα, Τετάρτη, 14 του μήνα, εδώ που μιλήσαμε για τα τηλεοπτικά μας, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου, και αύριο θα είμαστε μαζί με έρευνες για τον Οκτώβριο του 2026 και πώς αποτυπώνεται η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά.

0: τα κολλασμένα.
1: Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά και αγάπη σε όλους. Να είστε καλά όλοι.
2: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
2: Νόβα 931. Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
3: Sky 100,3.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένα νεκρό θρηνεί η Ρόδος μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 62 ετών που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγόταν από τη Βέρεια και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο νησί και έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χήμαρο. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων, Χρήστος Ευστρατίου, δήλωσε στο σταθμό μας ότι το αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε και μέσα στη θάλασσα. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων στα Στέγνα, παρασύρθηκαν 4 γιοταχή αυτοκίνητα στη θάλασσα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ στο νησί σημειώθηκε και υδροστρόβιλος. Προβλήματα αφήνει πίσω της κακοκαιρία που έπληξε από χθες πολλές περιοχές της χώρας, καθώς σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. 204 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο για παροχή βοήθειας, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές των Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 55 ανά λίτρο από 1 ευρώ και 95 μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Δίκαιη παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Σε ομιλία του στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας, σημείωσε ότι η ενίσχυση είναι ανάλογη με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αγγλία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου, τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αγγλία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου με βασικό αντικείμενο τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και παραβιάζουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Από την πλευρά του, μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των σχετικών δημοσιευμάτων, σημειώνοντας ότι έχει εκτεθεί πολιτικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 19χρονος στον Γέρακα, ήταν μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος έπειθαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να τους παραδίδουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Ο νεαρός φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια δικήματα. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λίμματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στην περιοχή της Γέφυρας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο και τα λίμματα διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β με 1-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Μετβέντεφ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Shanghai Master. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, χάος, καταστροφή και δυστυχώς ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έθεσε σε δοκιμασία με καταρακτώδεις βροχές και θυελώδεις ανέμους σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια και Ρόδο. Στα στεγνά της Ρόδου εντοπίστηκε νεκρός ένας 62χρονος που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
5: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτη του και ανασύρθηκε νεκρός.
6: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, γιατί είχε δει τον ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
5: Χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
7: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό 62 χρονών, έχουμε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα μέσα, έξω στην παραλία δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο γεφύρι.
5: Ανοιχτά των στεγνών η κάμερα καταγράφει και έναν υδροστρόβιλο. Μια τεράστια στήλη σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, ενώνοντας την επιφάνειά της με τα σύννεφα. Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μέσα σε μόλις 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο 202 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Το σφοδρότερο χτύπημα από την κακοκαιρία δέχτηκαν τα στεγνά, η Αφάντου και ο Αρχάγγελος.
6: Είχαμε πάρα πολύ νερό στο νησί. Το βόρειο τρίγωνο έχει επηρεαστεί. Είχαμε διακοπές και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις. Είχαμε οχήματα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.
5: Ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμή στο νησί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 113 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
4: Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα για ακόμα μια φορά την Εύβοια. Στα Ψαχνά το ποτάμι φούσκωσε και δόθηκε εντολή εκένωσης για προληπτικούς λόγους, ενώ στο Μαντούδι ο δρόμος κόπηκε στα δύο, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
8: Διαλυμένοι δρόμοι, φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι οικισμοί, εκενώσεις περιοχών. Από τα ξημερώματα η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
9: Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή, ρε παιδιά.
8: Αυτή είναι η εικόνα στη βασική οδική αρτηρία που οδηγεί προς το Μαντούδι μετά τις ολονύχτιες νεροποντές.
10: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη έχει κοπεί στα δύο. Ουσιαστικά οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έχουν αποκοπεί από τη Χαλκίδα.
8: Εκτός από το κομμάτι μετά το Προκόπιο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κυρέα έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.
11: Πάρα πολύ νερό ο ποταμός Κυρέα. Έχει κοπεί αυτή τη στιγμή ο δρόμος εδώ, ενώνει τον περιφερειακό δρόμο που πάει προς Χοιρίνθο και Λίμνη. Και προς το Προκόπι έχει βγει σε τρεις μεριές.
8: Τεράστιοι κορμοί δέντρων παρασύρονται από τον ορμητικό χύμαρο.
10: Ο ποταμός Κυρέας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε έναν ορμητικό χύμαρο που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και ολόκληρα δέντρα επιπλέουν επάνω του σαν καριδότσουφλα.
9: Το ποτάμι τα αφήνουν έτσι, χωρίς να βάλουν αντιπλημμυρικά.
8: Λίγα χιλιόμετρα μακριά στην παραλία του Λιμνιώνα, τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα.
12: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κύμα.
13: Η πεζογέφυρα
14: έφυγε.
8: Στη μακρικάπα τα νερά από τον φουσκωμένο ποταμό περνάνε μέσα στον οικισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά. Και εκεί όμως, μετά από λίγη ώρα σφοδρής βροχόπτωσης, ζητείται να γίνει εκένωση με νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
15: Είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπερχείλησε εκεί ο ποταμός, πέρασε σε κάποια σπίτια.
8: Εφιαλτική ήταν η νύχτα στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκιάθο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήχησε το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Στην Αλόνισο το λιμενικό με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλώβησε ζευγάρι μέσα από εστιοφόρο που προσάραξε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
16: Πήγαμε στο σημείο, οι άνθρωποι ήταν έξω στα βράχια κάτω από κάποιες πέτρες, προσπαθούσαν να προφυλαχτούν. Είχαν πάθει υποθερμία. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, το σκάφος δεν έμεινε τίποτα, το πανί φαίνεται απάνω.
17: Μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν σήμερα στη Ρόδο, στην Εύβοια και τις Σποράδες. Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει είναι σε αποδρομή. Έτσι, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος στη χώρα μας, εκτός ίσως από την Κρήτη, όπου εκεί ακόμα θα σημειωθούν λίγες βροχές.
4: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο Μαντούδι, όπου υπερχείλησε ποταμός, ο δρόμος κόπηκε στα δύο και δεν υπάρχει πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Στο μάτι του κυκλώνα, Λένα, για ακόμη μία φορά βρέθηκε η Βόρεια Εύβοια με τους κατοίκους της να δοκιμάζονται από την σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τους από τα ξημερώματα ουσιαστικά και είχε διάρκεια τουλάχιστον 13 ωρών, αδιάκοπων 13 ωρών, με αποτέλεσμα ο Κυρέας να υπερχειλήσει σε τουλάχιστον τρία του σημεία, ενώ στη συνέχεια από τον μεγάλο όγκο των υδάτων κόπηκε ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι προς τον Προκόπη σε δύο διαφορετικά σημεία. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η βροχή έχει εξασθενήσει τη δεδομένη στιγμή, τα ορμητικά νερά που κατεβαίνουν προς την κρύα βρύση συνεχίζουν να το κάνουν. Ενδεχομένως ακούτε και τους παυλασμούς των υδάτων. Υπήρξε ανησυχία ιδιαίτερη, η αλήθεια είναι, εδώ στο Μαντούδι, από τους κατοίκους οι οποίοι έβλεπαν από νωρίς το πρωί και να ηχούν τα μηνύματα από το 112 και τον Κυρέα να φουσκώνει επικίνδυνα. Μάλιστα, η εικόνα του Κυρέα γεμάτη με φερτά υλικά, κορμούς δέντρων και κλαδιών προβλημάτισε πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευελπιστούν να είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, αλλά αυτό που προβληματίζει, λένε, σε κάθε περίπτωση είναι το γεγονός πως μια βροχή διάρκειας 12 ώρων, όσο έντονη και αν είναι, ο δρόμος ο οποίος συνδέει ουσιαστικά τη Βόρεια Εύβοια με τη Χαλκίδα κόπηκε σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι αποκομμένη από τον κεντρικό πυρήνα του νησιού. Να. Προβλήματα υπάρχουν και στο Δερβαίνι, εκεί όπου έχουν πέσει βράχοι. Αναμένουν όλοι αύριο και τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια βελτίωση προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στις μετακινήσεις των πολιτών.
4: Πάμε και στα Ψαχνά Εύβοιας να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ Ήρα Ορχάνη.
13: Σήμανε συναγερμός και εδώ στα Ψαχνά, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σήμερα, ο Μεσάπιος ποταμός, τον βλέπετε πίσω μου με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά, φούσκωσε. Η στάθμη του έφτασε στα όρια και μάλιστα σε ένα σημείο υπερχείλησε, με τα νερά να βγαίνουν στο οδόστρωμα, χωρίς όμως ευτυχώς να προκληθούν ζημιές. Χαρακτηριστικό είναι το ότι το τελευταίο 112 που εστάλει από την πολιτική προστασία ήταν εδώ, στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, λόγω φόβου εγκλωβισμού των κατοίκων σε ακριβώς αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση υπερχείλησης του ποταμού. Και έτσι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ζητήθηκε η προληπτική εκένωση των κατοίκων των Ψαχνών προς τη Νέα Αρτάκη. Βέβαια, Λένα, οι κάτοικοι εδώ είναι συνηθισμένοι, δεν έφυγαν από τα σπίτια τους, παρακολουθούσαν την πορεία του φαινομένου με την στάθμη του ποταμού. Τελικά, όπως μπορείτε να δείτε, να πέφτει ευτυχώς αρκετά. Βλέπετε επίσης τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ακόμα και άνδρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, αν και φαίνεται πως τα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη εξασθενήσει, ενώ αύριο για δεύτερη ημέρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλη την Εύβοια, με εξαίρεση τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και τον Δήμο Καρίστου. Εκεί δεν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, με τους μαθητές να πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία αύριο.
4: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
14: Φαίνεται πως αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλές εξελίξεις με τις έρευνες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, έχει ζητηθεί από την γαλλική εταιρεία, η Ναύτεξ, η γαλλική εταιρεία Nexans φυσικά που έχει αναλάβει το έργο, έχει ζητηθεί να εκδοθεί Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζεται από την τυπική διαδικασία.
18: Αυτή είναι επομένως η διαδικασία που
14: βεβαίως θα εγκριθεί, όπως αναμένουμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη συνέχεια, προκειμένου να αναρτηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία που θα καλύπτει αυτή η Ναύτεξ περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που θα γίνουν οι έρευνες. Και ζητήθηκε κατ' εξαίρεση η χρήση ενός γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου, το ABEG Marenco. Κατ' εξαίρεση λέμε, διότι οι έρευνες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε βεβαίως, τον πρώτο λόγο για έρευνες έχουν ελληνικά πλοία, πλοία με ελληνική σημαία. Κατ' εξαίρεση λοιπόν ζητήθηκε να τις αναλάβει γαλλικό πλοίο τις ηχοβολιστικές έρευνες. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και περιμένουμε την έκδοση των Ναύτεξ, είναι αν θα ξεκινήσουν από την αρχή, από το μηδέν οι έρευνες, δηλαδή από την Κρήτη προς την Κύπρο, ουσιαστικά ξανακαλύπτοντας το ίδιο κομμάτι που είχε καλυφθεί το 2024, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα πως πρόκειται για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, και φυσικά αν και με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, έχει βρεθεί κατανόηση μεταξύ της εταιρείας και της Τουρκίας, η οποία φυσικά, όπως γνωρίζουμε, απαιτεί ενημέρωση και αδειοδότηση.
19: Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα. Ως παράκτιο κράτος, η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική, λένε, ότι περιμένει στο συντονισμό τη συνεννόηση και περιμένει να μάθουν λεπτομέρειες. Γιατί εδώ αυτά που είπε ο Σάββος Γιαννής κρύβονται και πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, εντός χωρικών υδάτων, αν η εταιρεία έχει υποβάλει, όπως λέει σωστά, να δούμε τι θα κάνει και στην Τουρκία. Αν θα υποβάλει η εταιρεία ή το κράτος. Διότι μέχρι τώρα η Τουρκία έλεγε ότι διεθνής πρακτική είναι το κράτος να υποβάλει μέσω διπλωματικών διάβλων το αίτημα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Από εκεί πέρα, αυτό που τονίζουν είναι η θέση του σταθερή συνεργασία και συντονισμό. Η σύνδεση πρακτική είναι να ζητούν άδειες, ναι. Δεν αναφέρουν κάτι αν έχει υποβληθεί στην Τουρκία. Δεν θέλουν να σχολιάσουν στην παρούσα φάση. Είναι νωρίς για να βγουν τα συμπεράσματα για το πώς θα εκδοθούν οι Ναύτεξ, με όμικρον γιώτα το λέω. Διότι και η Τουρκία ενδεχομένως να εκδώσει. Η διπλωματία συνεχίζεται, θα πρέπει να περιμένουμε, μας αναφέρουν χαρακτηριστικά.
4: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
24: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
25: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
28: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Πίστεψε και δεν έχει άδικο ότι τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών εφημερίδων, ειδικά της Wall Street Journal και της Daily Mail, προκαλούσαν τεράστια ζημιά στον ίδιο και στο κίνημα Μάγκα.
6: Και δεν μπορούσε να τα βάλει κάτω από το χαλί, Μιχάλη. Είχαν πλέον πάρει διαστάσεις.
5: Βεβαίως, οι κατηγορίες για διαφθορά, Λένα, προφανώς και τον άγγιζαν. Ή αν θες, έτσι το πίστεψε. Διότι τονιζόταν η σχέση της κυρίας Γκυλφόιλ με την οικογένειά του. Ξέρεις κάτι, κυκλοφόρησα και ένα σωρό ισχυρισμοί ότι ο πρόεδρος τα γνώριζε όλα αυτά.
6: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, ότι όλο αυτό, όταν λέω θα δοθεί συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δοθεί συνέχεια και στις δύο παράλληλες έρευνες, και του State Department και στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο ενδεχομένως. Yeah. Υπάρχουν όμως τώρα και τα αντικειμενικά κολλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένειά του που δεν θέλουν την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
8: Νόβα 9.31.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
5: Μέχρι το 2024, σε όλες, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Κλπ. Γενέθλια κλπ.
6: Και στο
5: συνέδριο.
6: Οπότε
5: ο πρόεδρος τροποκρατήθηκε. Ναι. Οπότε τροποκρατήθηκε από τα δημοσιεύματα ο πρόεδρος. Ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα με το ποιος ήθελε και ποιος δεν ήθελε να φύγει είναι ένα δύσκολο θέμα για τον πρόεδρο. Έχουμε ισχυρισμό μίας πηγής ότι ο γιος του πρόεδρου, ο Junior, ο αραβωνιαστικός δηλαδή της κυρίας Γκυλφόιλ, ζήτησε από τον πατέρα του να την κρατήσει στη θέση της. Και έχει λογική αυτός ο ισχυρισμός. Διότι η κυρία Γκυλφόιλ
11: έφτασε στην Αθήνα
5: και να μην έρθει.
11: Συγγνώμη, Μιχάλη, ποια η λογική?
5: Ναι, ναι.
6: Το προσωπικό κομμάτι.
11: Γιατί...
5: Μανώλη, έχει λογική υπό την έννοια ότι έστάλη στην Αθήνα η κυρία Γκυλφόιλ για να μην είναι στα πόδια του γιου. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή για το γιο. Όταν γνώρισε και αποφάσισε να παντρευτεί τη σημερινή σύζυγό του. Δεν σκεφτήκε ο πρόεδρος έτσι ξαφνικά να ονομάσει πρέσβη στην Αθήνα την κυρία Γκυλφόιλ? Υπήρχε αυτός ο σοβαρός λόγος. Το πρόβλημα τους λοιπόν είναι, μπορεί να αποδειχτεί μεγάλο, Λένα, και καταλήγω εδώ, διότι όταν επιστρέψει η κυρία Γκυλφόιλ θα μένουν στην ίδια περιοχή, σχεδόν στην ίδια γειτονιά στο Μαραλάγκο. Και όπως καταλαβαίνεις, οι ταμπλόιντ εφημερίδες θα στήσουν καρτέρι.
8: Ο γερμανόφωνος τύπος γράφει για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για σειρά σκανδάλων κάνει λόγο συγκεκριμένα η εφημερίδα Der Standard. Πάμε να ακούσουμε την επισκόπηση τύπου που ετοίμασε για τον Sky η Deutsche Welle.
11: Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αποφάσισε προλίγο ο Λευκός Οίκος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ώρες. Το τελευταίο διάστημα η Guilfoyle δεχόταν όλο ένα μεγαλύτερη πίεση έπειτα από δημοσιεύματα που της επέρυπταν πως αξιοποιούσε την πολιτική της επιρροή για χρηματικά ανταλλάγματα, γράφει το Spiegel Online, επικαλούμενο και το πρόσφατο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν φέρονται να αποδεικνύουν πως η Guilfoyle είχε ζητήσει από τον χρηματοδότη του Τραμπ, Eric Dieters, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια. Η Guilfoyle φέρεται να διατύπωσε το επίγον αίτημα λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία και επειδή χρειαζόταν τα χρήματα για να εξοφλήσει χρέη προς την εταιρεία πιστωτικών καρτών American Express. Ο Dieters έπρεπε μάλιστα να στείλει τα χρήματα με τρόπο που να μην επιτρέπει την εκ των υστέρων ιχνηλάτιση της μεταφοράς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η Guilfoyle φαίνεται να βρισκόταν επί μήνες σε επαφή με τον Dieters, ο οποίος της είχε ζητήσει βοήθεια για να στρέψει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ σε προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του. Και φέρεται να της είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση που η Guilfoyle τα κατάφερνε. Σύμφωνα με τον Dieters, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία πληρωμή. Η Guilfoyle αμφισβητεί μάλιστα τη γνησιότητα των μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία της οφείλονταν χρήματα για δημόσιες εμφανίσεις. Όπως τονίζει ακόμη το Spiegel, δεν είναι η πρώτη φορά που η Guilfoyle βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, της αποδίδεται και κακή μεταχείριση του προσωπικού της πρεσβείας στην Αθήνα. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν επίσης δημοσιεύματα για φερόμενες δηλώσεις της, σύμφωνα με τα οποία καφιόταν πως μπορούσε να ανατρέπει κυβερνήσεις. Η ίδια βέβαια αρνείται οποιαδήποτε επιλείψιμη συμπεριφορά. Η Guilfoyle υποχρεώνεται να αποχωρήσει από τη θέση της έπειτα από σειρά σκανδάλων, αναφέρει από την πλευρά της η Der Standard. Επισημένοντας όλα τα προαναφερθέντα σκάνδαλα, το αυστριακό μέσο προσθέτει πως η Guilfoyle θεωρείται γενικά μια πολύ συζητημένη προσωπικότητα. Λίγο πριν το διορισμό της ως πρέσβυρας, είχε γίνει γνωστός ο χωρισμός της από το γιο του Τραμπ, Don Jr., με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί αρκετά χρόνια. Από το 2001 έως το 2005 ήταν παντρεμένη με τον δημοκρατικό πολιτικό Gavin Newsom, ο οποίος κατά το διάστημα αυτό έγινε δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Όπως παρατηρεί δε η Die Presse, αν και το τελευταίο διάστημα εντυνόταν η κριτική σε βάρος της και από το ίδιο της το κόμμα, και εν τέλει λήφθηκε απόφαση για την απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε πολύ πρόσφατα τη στήριξή του προς το πρόσωπό της, όταν σε δηλώσεις που παραχώρησε ευρισκόμενος στην Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η πρεσβεία μας εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά και η Kimberly Guilfoyle είναι μια δυναμική πρέσβυρα.
8: Ακούσαμε λοιπόν τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες. Την ίδια ώρα στην Τουρκία η αποπομπή Guilfoyle βρίσκεται ψηλά στην ειδησιογραφία. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
12: Πέσει ψηλά. Πρώτα απ' όλα, όταν δούμε τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, όπως η Χουριέτ, λένε ότι η νύφη έφυγε. Επειδή υπάρχει αυτό το παρελθόν που μας ενέφερε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, και το παρόν και το μέλλον, όπως μας το περιέγραψε μάλιστα. Το οικογενειακό. Από εκεί πέρα όμως θεωρούν ότι έχουν ένα, επειδή κάναμε ρεπορτάζ σήμερα, σχετικό πλεονέκτημα σε επίπεδο άμεσης επαφής. Όταν βλέπουμε τη Χουρία Guilfoyle, πρώην νύφη του Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την περιοχή, καταλαβαίνετε, το βλέπουν αυτό. Όμως το πλεονέκτημα σου ποιο είναι? Το πλεονέκτημα τους, λένε, ισχυρίζονται, υποστηρίζουν πως έχουν έναν περιφερειάρχη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι τον βλέπουν τον Μπάρακ εδώ, γιατί υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ στην Τουρκία, υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας εδώ. Έχει άμεση επαφή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο άνθρωπος που κλείνει συμφωνίες για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θεωρούν ότι υπάρχει το κρίσιμο τηλεφώνημα πιο άμεσα. Ενδεχομένως σε επόμενες εβδομάδες και στην Αθήνα να υπάρξει, αλλά έβλεπα την Guilfoyle ότι έχει επικοινωνία με την οικογένεια Τραμπ, πάρα πολύ άμεση, μας την εκπαιδεύσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αλλά τώρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και στην Αθήνα.
8: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters εμπλέκει τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής αγωγού που θα κάνει παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη και τον Μιχάλη Ιγνατίου.
13: Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ προώθησε για το έργο αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εταιρεία την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος και με την οποία έχει οικονομικούς δεσμούς. Ο συγκεκριμένος πετρελαιοαγωγός έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς προορίζεται να αποτελέσει μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας στην ουσία τα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν, με ιδιαίτερες διζωμιανές συνέπειες και για την ευτελία και για τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Το πρακτορείο Reuters επισήμανε ότι η υποστήριξη Μπάρακ σε εταιρεία με την οποία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς εγείρει ερωτήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων λόγω και της διπλής διπλωματικής του ιδιότητας ως Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ σε Συρία και Ιράκ.
5: Όπως βλέπουμε με την υπόθεση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, επιλέγει μόνο προεδρικούς φίλους. Δεν αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να είσαι και προεδρικός φίλος. Ο Μπάρακ απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του πρόεδρου Τραμπ χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Το στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές, παρά λίγο να πάει και φυλακή για τον πρόεδρο Τραμπ. Οπότε έχει το ελεύθερο, του το έδωσε να παίρνει αποφάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Με τις αλλαγές στις ισορροπίες, έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον. Και το αφήγημα του για την Τουρκία και τη Συρία σε σχέση με το Ισραήλ, τι θα γίνει όταν αποχωρήσει ο κύριος Τραμπ? Πιθανότατα θα καταρρεύσει. Επίσης, ο κύριος Μπάρακ δεν είναι ένας καθαρός άνθρωπος, και το λέω και θα το λέω και θα το φράζω. Οπότε δεν προκαλεί έκπληξη η ανάμειξή του και η υποστήριξή του σε ένα έργο 15 δισεκατομμυρίων, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία με την οποία είχε οικονομική σχέση. Πάντως, και καταλήγω, είναι βέβαιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τη Βουλή και τη Γερουσία, θα πραγματοποιήσουν έρευνες και για τον Τομ Μπάρακ, φυσικά για την κυρία Γκυλφόιλ. Θα περάσουν από κόσκινο και θα έχουν πρόβλημα, έχει υπόψη σου Λένα, διότι στο Κογκρέσο δεν μπορεί να λες ψέματα.
8: Από την ελληνική κυβέρνηση επιμένουν ότι η απόφαση και η διαχείριση της υπόθεσης Γκυλφόιλ είναι του Λευκού Οίκου. Από την αντιπολίτευση όμως ζητούν απαντήσεις για το επίμαχο δείπνο την περασμένη άνοιξη, αν όντως η πρώην πλέον πρέσβης είχε απειλήσει Έλληνες αξιωματούχους. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
14: Η παρέτηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ άναψε πολιτική φωτιά στην Αθήνα, με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το Μέγαρο Μαξίμου να αποκρούει τις αιτιάσεις.
15: Προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
14: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Sky 100,3 ζητά εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης και δείχνει προς τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης των καταγγελιών.
16: Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας?
17: Άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
18: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
14: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αναμειχθούν σε μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι η αποχώρηση Γκυλφόιλ δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
19: Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
20: Αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες.
21: Όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την Γκυλφόιλ είναι μείζον. Μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η παρασιώπησή του.
22: Αυτά όλα πρέπει να λεχθούν. Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
14: Λέματα είναι στραμμένα στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Τώρα πάμε να ακούσουμε περισσότερα σχετικά με το παρασκήνιο, γιατί ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση Γκυλφόιλ, αλλά και τι σημαίνει η απομάκρυνση Γκυλφόιλ για τον κάθετο διάδρομο και την επόμενη ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Τι διαφορετικό προέκυψε με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ και γιατί αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική?
23: Γιατί πρώτον, Λένα, βρισκόμαστε περίπου 20 μέρες πριν σε διάμεσες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θετικές για τον πρόεδρο Τραμπ, αν και έχει τσιμπήσει λίγο τις τελευταίες μέρες. προς τα πάνω εννοώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήθελε να πάει με σκιές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, είχε κάνει αρκετά ανοίγματα που την είχαν εκθέσει, ο φόβος του Τραμπ πιθανότατα ήταν ότι τις επόμενες μέρες θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και άλλες πληροφορίες, οι οποίες μόνο θετικές δεν θα ήταν. Άρα ήταν υποχρεωμένος τροποντινά, παρά τη θέλησή του, να όχι μόνο ουσιαστικά πωλήσει την Guilfoyle, αλλά να πει απεταξάμιν το ποτήριο τούτο υπό την έννοια ότι την άδειασε και ουσιαστικά έδειξε πόσο αναλώσιμη είναι, διότι κόντρα στην πρόσφατη ιστορία που είχε και με τον γιο του, την εμφάνισε περίπου σε ένα περιθωριακό πρόσωπο που κάποια στιγμή είχε σχέση με το γιο, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν πολύ μέσα στην οικογένεια για αρκετό χρονικό διάστημα.
6: Κωνσταντίνε, είναι επομένως η πίεση των εκλογών ή είναι και η φύση των κατηγοριών που έχουν επισπεύσει λίγο τα γεγονότα?
23: Είναι προφανές ότι αφορά και στη φύση των κατηγοριών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να κινηθεί με άλλον τρόπο, δηλαδή ήταν ζήτημα χρόνου. Από τη στιγμή που είχαμε το πρώτο δημοσίευμα, μπορώ να σου πω ότι η εκτίμηση αρκετών ήταν πως θα καταλήγαμε εκεί. Επομένως, είναι μια αναμενόμενη επιλογή μεν. Πρέπει να δούμε όμως τι αυτό σημαίνει για εμάς και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και σε σχέση με την γειτονική μας χώρα.
6: Και μία από τις κατηγορίες που βαρύνουν την Kimberly Guilfoyle είναι ότι έκανε lobbying για επιχειρηματίες. Και συγκεκριμένα για τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτό τώρα το χρονισμό έρχονται διάφορες εταιρείες, διάφορες χώρες, συμβαλόμενα μέρη σε αυτό το project και θέτουν κάποιους αστερίσκους. Και ρωτώ εγώ, αυτούς τους αστερίσκους, αυτοί οι αστερίσκοι, τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν σε αυτό το έργο και αν τελικά μπορούν?
23: Η Kimberly Guilfoyle επιχείρησε, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να οικειοποιηθούν το έργο του κάθετου διαδρόμου. Ο κάθετος διάδρομος Λένα είναι ένα έργο το οποίο ήταν έμπνευση ελληνικής, βουλγαρικής και ρουμανικής πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε προς τους τηλεθεατές μας ότι ο κάθετος διάδρομος δεν πρόκειται να μεταφέρει μόνο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μπορεί να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από διάφορες πηγές. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έσπευσαν να το αξιοποιήσουν ή και να το εκμεταλλευτούν αυτό για να εμφανίσουν την ενεργειακή κυριαρχία στην οποία αναφέρθηκε ακόμα και στην δήλωση παρέτησης που υπέβαλε η Guilfoyle.
6: Ξέχασε να αναφέρει εμάς κάπου, αλλά μετά έκανε μια πρόσθεση.
23: Συμφωνώ σε αυτό, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Όπως και να έχει, ο κάθετος διάδρομος έχει κάποια δομικά ζητήματα, κάποιες δομικές προκλήσεις, οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως σε σχέση με τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται.
6: Γιατί θέλουν αυτή τη στιγμή... να κάνουν πίσω.
23: Δεν είμαι βέβαιος, γιατί να πω κάτι, η Αλβανία, η οποία εξεδήλωσε μία πρόθεση απεμπλοκής, δεν είναι μέρος του κάθετου διαδρόμου. Η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, ακόμα και η Ουκρανία δεν έχουν εκδηλώσει μία τέτοια πρόθεση. Όμως ο κάθετος διάδρομος έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο μέλλον και θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι σε όσα ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σχέδιο που θα ανταγωνιστεί στο τέλος της μέρας, και ας το κρατήσουμε αυτό, την Τουρκία και τη Ρωσία.
6: Και έχει και συμβόλαια, βαριά συμβόλαια.
23: Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι βαριά, αλλά ταυτόχρονα δεν προβλέπουν μεγάλες ποσότητες για την ώρα μεταφοράς.
6: Και δεν ξέρουμε και όλους τους όρους.
23: Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας είπα, το σημαντικό είναι οι πελάτες. Θα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη πελατεία. Διαφορετικά, το σχέδιο ασφαλώς δεν έχει κάποιο νόημα.
8: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Διπλή επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό, η μεταφορά και η θέρμανση, διπλή και η στήριξη για τον βαρύ χειμώνα προσεχώς. Παρέμβαση που περιλαμβάνει αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις και ειδικά κατοίκων ορεινών περιοχών. Εκεί οι κάτοικοι ζητούν περισσότερα, γιατί όπως λένε, αναβούν θέρμανση από τώρα μέχρι και την άνοιξη. Ρεπορτάζ Έλενα Χελβατζόγλου.
0: Διπλή επιδότηση 40 λεπτών έως το τέλος του μήνα. 20 από τον προϋπολογισμό και 20 από τα διελιστήρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να γίνει πιο υποφερτή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αρχίζει να διατίθεται από 15 του μήνα.
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.
3: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
0: Μία μέση τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο. Και πολλά νοικοκυριά έχουν αρχίσει να κάνουν υπολογισμούς.
24: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. 3 τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
0: Για 3.000 λίτρα πετρελαίου, ο λογαριασμός, χωρίς την επιδότηση, θα έφτανε τις 5.850 ευρώ. τώρα διαμορφώνεται στις 4.650, δηλαδή 1.200 ευρώ λιγότερα.
4: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
7: Για περίπου 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά που παίρνουν και το επίδομα θέρμανσης, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,35.
0: Ζευγάρι που κατοικεί στην Κοζάνη και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό θα λάβει φέτος 664 ευρώ από 511 πέρυσι. Άγαμος κάτοικος Καρπενησίου που ζεσταίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 421 ευρώ από 324 πέρυσι.
9: Τις τελευταίες ώρες έχει υποχωρήσει σημαντικά η θερμοκρασία εδώ στην ορεινή Αχαΐα. Στην επαρχία των Καλαβρίτων έχει φτάσει ακόμα και τους 4 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
11: Ναι.
10: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
11: Όχι.
10: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
11: Όχι.
10: Ούτε πάλι?
11: Τίποτα.
0: Στο ντίζελ κίνησης διατηρούνται τα 20 λεπτά της επιδότησης.
25: Εγώ στη βάρδια μου, για να σου δώσω καταλάβεις, θέλω σχεδόν 40 με 45 ευρώ πετρέλαιο.
0: Στην απλή αμόλυβδη, η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ από τις 17 η επιδότηση περνά στον κρατικό προϋπολογισμό.
10: Σύμφωνα με τους καταναλωτές, είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
26: Είναι κάτι πολύ, μια πολύ μικρή διαφορά.
0: Νέο πακέτο στήριξης θα δοθεί και στους αλλοίς, με 40 λεπτά επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
8: Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν θα είναι ενισχυμένο. Πάμε να ακούσουμε. Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν θα είναι ενισχυμένο.

0: 16.000 ευρώ, για τον έγγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
1: Το κόστος της ενέργειας και τα περιθώρια ελάφρυνσης των καταναλωτών δυναμητίζουν την πολιτική κόντρα. Το Μέγαρο Μαξίμου μιλά για ζυγισμένες παρεμβάσεις και εκτός από τους αλληλείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για αφορολόγητο πετρελαίου στους αγρότες από την 1η Νοεμβρίου. Για μέτρα που περνούν κάτω από τον πήχη μιλά ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το Πασόκ ζητά μείωση του ΦΠΑ. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για τα μέτρα στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο το δίχτυ προστασίας με την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, κάνοντας λόγο για παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό πρόσημο.
3: Είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
2: Ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του νωρίτερα με αγρότες της Θεσσαλίας, ανακοίνωσε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε αιχμές για τις προτάσεις που έχουν μπει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
3: Προφανώς δεν αρκούνε οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερο βενζίνη. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
2: Με ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την ενέργεια επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσοντας στο ραδιόφωνο του Sky το ιταλικό μοντέλο.
4: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό? Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράπτει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
2: Το δικό του πήχη στο 1,40 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
5: Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών.
2: Ταυτόχρονα πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα που πιέζουν για λύσεις.
6: Ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
7: Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό.
8: Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Κυριαρχούν οι πολιτικές αγκευτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Το 82% των ερωτηθέντων σε χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει να κλείνει το καλοριφέρ.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και θα εντείνει την πίεση για να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στο θέμα των καυσίμων.
1: Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών τώρα, αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, που έχει χάσει το παιδί του και είχε προχωρήσει σε απεργία πείνα στο Σύνταγμα. Όπως ισχυρίστηκε, απειλήθηκε όταν κάποιοι προσπάθησαν να τον δωροδοκίσουν. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
10: Με τον Πάνο Ρούτσι συνεχίστηκαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
11: Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφησαν τον κόσμο.
10: Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του στις 11:10 ήταν «Τι ώρα ξυπνάς αύριο?» Τον ρωτούσαν. Και είναι το μήνυμα που δεν απαντήθηκε. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί ο Ντένις δεν ξύπνησε.
10: Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για τις εκταφές.
11: Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία. Εμείς παλεύουμε.

0: Η Κρήτη φτάνει στα όρια της από τις παράνομες αφήξεις μεταναστών που έχουν πλημμυρίσει το νησί. Οι διακινητές εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και την ανοχή της κυβέρνησης της Λιβύης και άρχισαν να στέλνουν καραβιές μεταναστών, κυρίως στην Ιερά Πέτρα, θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
1: Γυναίκες με μικρά παιδιά, μωρά, άντρες. Πρόκειται για μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους από την Αφρική, που έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την κάμερα του Sky καταγράφει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί προσωρινά οι μετανάστες.
2: Βρισκόμαστε στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα, εδώ όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι μετανάστες, κυρίως από τον Μπαγκλαντές και την Σομαλία, που έφτασαν στην Κρήτη χθες και προχθές με πλωτά από τα απέναντι λιβικά παράλια. Μετά από μια πρώτη καταγραφή τους, επιβιβάζονται σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγία Χανίων.
3: I'm from Sudan. I came here last night.
4: Was it difficult to arrive here?
3: Yes, it's very difficult. We spent 2 days in the sea. We are afraid because that is a dangerous way to travel.
5: Είναι μια συνεχόμενη ακατάπαυστη ροή βαρκών, αποβίβαση μεταναστών και στις παραλίες μας, αλλά και στο νησί μας. Μέχρι χθες είχαν έρθει πάνω από 1,000 άτομα.
1: Όπως καταγγέλλεται, οι εγκαταστάσεις στο νησί της Κρήτης δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες.
6: Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, στο Ηράκλειο φιλοξενούνται και μεταφέρονται σε ένα χώρο που ονομάζεται ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, που παρά το γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί πέρα 80-100 άτομα, πολλές φορές στηβάζονται και 300-400 άνθρωποι.
1: Αρμόδιοι εξηγούν πως οι καλές καιρικές συνθήκες στο Λιβικό Πέλαγος έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
7: Έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια μετακύληση των μεταναστευτικών ροών από τα νότια παράλια της Κρήτης, από τη δυτική πλευρά προς την ανατολική, Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα.
1: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο, και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β' με 1-0 και ανεβήκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος.
14: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
15: Νόβα 931.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
22: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε Lefe Lab στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
3: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

γάουτα απιαστά. Μου δείχνει την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της λάθη.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
2: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

παραπετεύει από το πικρό μου στόμα. Ταξιδεύει, ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη όταν χαθεί το πάθος. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει, ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμος στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.